0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσει ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάρτια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
3: Όσοι κοιτάζουν τη νύχτα το φεγγάρι, έχουν στα μάτια τους πανσέλινο χορό. Στην τύχη φώναξε.

Πού ήσουν αγάπη μου? Πού ήσουν χαμένος? Αφού ήσουν ριζωμένος αιώνες πάντα εδώ. Πού ήσουν φεγγάρι μου? Πού ήσουν κρυμμένο? Αφού ήσουν χρεωμένο σ' αυτό τον ουρανό. Πού ήσουν ανάσα μου, στεριά μου, θάλασσά μου? Αφού ήσουν το φως μου, το άλλο το μισό μου. Πού ήσουν ανάγκη μου? Πού ήσουν ζωή μου, δύση και ανατολή μου, φιλί μου ακριβό? Σε ευχαριστώ και σ' αγαπώ στο άπειρό σου πλέον, κι όσο κρατήσει το όνειρο αυτές τις λέξεις μάτια μου, άσε με να στις λέω. Πάλι απόψε λογισμοί με φέρανε κοντά σου, στην ταπεινή στεριά σου, στη θάλασσα αγκαλιά σου. Πάλι απόψε στο χασμί με πνίξαν στο βυθό σου, να με έσωσε το όνειρο και ένα φιλί δικό σου. Κλαίει ψυχή σαν το πουλί και νύχτα φλογισμένη, η ανάσα μυρωμένη, καρδιά μου ερωτευμένη. Είναι ευλογία να αγαπώ, στα μάτια σου να κατοικώ, για σένα ένα τραγουδό. Το δύσκολο είναι το απλό. Βράδια σε, μη μ' απαρνηθείς, ανατολή μου μην αργείς. Είσαι το άλλο μου μισό, τώρα υπάρχω, τώρα ζω. Στη ζεστή ανθισμένη αγκαλιά σου, στο δικό σου ακριβό ουρανό, επιστρέφω καρδιά μου κοντά σου, για να υπάρχω, να ελπίζω, να ζω. Μου είχε λείψει η αντρίκια ματιά σου, το κορμί σου που τόσο ποθώ, το φιλί, η αφή, η φωτιά σου. Στην Ιθάκη σου πάλι γυρνώ, με τα μάτια κοιτώ τα δικά σου. Στις καρδιά σου τη φλέβα χτυπώ, όλα επίπεδα ξένα μακριά σου. Μη ρωτάς, πες μου απλά, σ' αγαπώ. Ξημερώνει, τα μίλια τελειώνουν, θα σ' αγγίξω εαυτέ μου ξανά. Τα δυο μάτια μου κοίτα βουρκούν, στέγνωσέ τα με αγάπης φιλιά. Σα φάρος ο ήλιος αναβοσβήνει δυνατά, στην πράσινη θάλασσά σου, την απροτόνηρο πολύ σου, στα νυπόμονα νερά σου που απόψε κολυμπώ. Περαστικές ασύννεφα οι σκέψεις σου μιλάνε,

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Κόσμος στους 93.
2: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 5.

0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα σας, ορίστε.
0: Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
1: Δήλωση γάμου?
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
1: Εσείς 65 και νύφη 27.
0: Ναι, λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλύτερα.

0: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5:30.
1: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

Πεστικών δυνάμεων. Οι φλόγες έχουν σπάσει σε δύο μέτωπα ακολουθώντας την κορυφογραμμή της περιοχής. Εντολή εκένωσης των χωριών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά. Ας αφήσουμε στην άκρη τη μιζέρια όσων θέλουν να τα βλέπουν όλα μαύρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λέρο. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης για τη σεξιστική επίθεση στην Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τον θάνατο αρκετών ανθρώπων σε εμπορικό κέντρο μετά τον ισχυρό σεισμό στην νοτιοδυτική Ιαπωνία επιβεβαιώνουν αστυνομικές πηγές. Τη στιγμή που υπάρχουν αγνοούμενοι και σε εργοστάσιο χαρτιού μετά την κατάρρευση καμινάδας. Το Ιράν πρότεινε στο Ομάν μια προσωρινή ρύθμιση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Η συνάντηση με τον Τραμπ ήταν μία από τις καλύτερες που είχαμε ποτέ, δήλωσε ο Νετανιάχου μετά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο.

0: να πούμε να κάνουμε αμάν να μπορεί ο κόσμος να εκφράζεται. Εμείς έχουμε μια ευλογία και κατάρα μαζί με να πω. Ο κόσμος άμα του πιάνει στη μύτη τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα θα σκάσει. Πάμε και θα σκάσει. Εμείς λοιπόν που έχουμε την δυνατότητα να εκφραζόμαστε, να τη δρούμε, μακάρι να μπορούσε όλος ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται. Βέβαια, η κατάρα, αυτή είναι η ευλογία. Η κατάρα είναι ότι παίρνει και κόσμο το λαιμό. Μπορεί να είσαι πολύ προσεκτικό σε ό,τι λε και δεν κάνει, διότι καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Μπορεί να είσαι πρότυπο ή καρακιόζη, α πούμε, για να παίρνει κόσμο στο λαιμό.
1: Ενημέρωση, πολιτισμό, μουσική, παρέα. Αυτό είναι ο κόσμο μα. Ραδιοκόσμο του 93.

0: πες πως μ' αγαπάς. Αχ, δεν με πονάς.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωματών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Κίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η Super League ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η πρώτη σέντρα θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου με τον αγώνα ΑΕΚ Ηρακλής στη Νέα Φιλαδέλφια και το μάτς Καλαμάτα Άρης, για να ακολουθήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Οι υπόλοιπες συναντήσεις της πρώτης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την επομένη, Κυριακή 23 Αυγούστου. Η ΑΕΚ με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λόβρο Μάγερ ολοκλήρωσε την πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της, με ποσό άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο διεθνής Κροάτης Χαφ βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ο Στέφαν Ορτέγα έφτασε στην Αθήνα χθες το απόγευμα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Η αποστολή της Δυναμό Κιέβου έφτασε το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όπου την υποδέχθηκαν μέλη της Ουκρανικής κοινότητας πριν από τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει σημαντική στήριξη από τους οπαδούς του στην αυριανή ρεβάνς με την ΠΑΞΗ.

μάτς με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει σημαντική στήριξη από τους οπαδούς του στην αυριανή ρεβάνς με την Μπάξη.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: το ράδιο Κόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο σερών δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Ολονύχτια μάχη με τις αναζωογόνες.

πηγές. Τη στιγμή που υπάρχουν αγνοούμενοι και σε εργοστάσιο χαρτιού μετά την κατάρρευση καμινάδας. Το Ιράν πρότεινε στο Ομάν μια προσωρινή ρύθμιση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Η συνάντηση με τον Τραμπ ήταν μία από τις καλύτερες που είχαμε ποτέ, δήλωσε ο Νετανιάχου μετά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο.

0: Κόσμος του 93.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.

Σάκης Κόγκος, κατά κόσμου Μπαγιαντέρας, γράφει τη μουσική και τους στίχους για το τραγούδι «Σαν μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει». Ηχογραφήθηκε το 1940.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, Modula Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μωριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Captain, Psycho Break, Μπαλοθάιζερ, Γκέμα, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
3: Okay, πίσω στο θέμα
2: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμησης Σερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Ως χορηγός Κουζίνα Μπαρ.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
9: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
8: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ.

0: της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ιδιγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9 και 96 το κιλό. Κολγκέιτ οδοντόκρεμες μόνο 1 και 25. Και Ξίξο τούτι φρούτι μόνο 50 λεπτά.
5: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
4: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3 και 95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7 και 95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
5: Άντε πες!
4: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
5: Ε, τότε θα ξαναπάω.
4: Supermarket Kansas.
5: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.

Ριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν δυνιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένη.

άλλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στην γνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχος.

που έχει νυχτώσει και τα ταραχή να γλιτώσει. Κρύβεται στον κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους σταγόνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χρυδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκύπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Ιλσελάς Πίλσνερ κουτί 12 x 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπηρώσεις της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή της Πάρου, καθώς οι άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι φλόγες έχουν σπάσει σε δύο μέτωπα, ακολουθώντας την κορυφογραμμή της περιοχής. Εντολή εκένωσης των χωριών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά. Ας αφήσουμε στην άκρη τη μιζέρια όσων θέλουν να τα βλέπουν όλα μαύρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λέρο. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης για τη σεξιστική επίθεση στην Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τον θάνατο αρκετών ανθρώπων σε εμπορικό κέντρο μετά τον ισχυρό σεισμό στην νοτιοδυτική.

Ανατολική 3 με 5, στα ανατολικά βόρειο βόρειο ανατολική 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 βοφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες 32 Μύκονος Πρέβεζας Ύφνος, 35 Κέρκυρα Λίμνος Καβάλα Νάξος Σάρτα Ηράκλειο Ρέθυμνο Χανιά, 38 Σέρες Τρίκαλα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Αθήνα Καλαμάτα.

0: Η Ποριάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Ποριάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
0: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
1: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Χάρης γεννήθηκε στις 10 Μαΐου στην Ανοσύρου. Θεωρείται ο πατριάρχης του ρεμπέτικου, καθώς έκανε γνωστό το είδος λόγω της μεγάλης επιτυχίας που είχαν τα δισκογραφημένα τραγούδια του. Ένα από αυτά, το αγαπημένο «Τα ματόκλαδά σου λάμπουν».

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμω, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Elas, μπύρα κουτί 12x330ml 8×4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστικές, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστέρησης. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
8: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
8: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
8: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
8: Site www.economousseres.gr.
9: Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9,10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά Κιάθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες μόνο 1,25. Και Ξίξο Tutti Frutti μόνο

0: το 50 λεπτά.
1: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα κάντζα.
0: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
1: Άντε πες!
0: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
1: Ε, τότε θα ξαναπάω.
0: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Η Super League ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η πρώτη σέντρα θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου με τον αγώνα ΑΕΚ Ηρακλής στη Νέα Φιλαδέλφια και το Μάτς Καλαμάτα Άρης, για να ακολουθήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Οι υπόλοιπες συναντήσεις της πρώτης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την επομένη, Κυριακή 23 Αυγούστου. Η ΑΕΚ με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λόβρο Μάγερ ολοκλήρωσε την πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της, με ποσό άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο διεθνής Κροάτης Χαφ βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ο Στέφαν Ορτέγα έφτασε στην Αθήνα χθες το απόγευμα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Η αποστολή της Δυναμό Κιέβου έφτασε το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όπου την υποδέχθηκαν μέλη της ουκρανικής κοινότητας πριν από τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει σημαντική στήριξη από τους οπαδούς του στην αυριανή ρεβάνς με την Πάξη.
4: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα, ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, πυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολείου. Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά ανατολική 3 με 5, στα ανατολικά βόρειο βόρειο ανατολική 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 βοφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες 32 Μύκονος, Πέβεζας, Ύφνος, 35 Κέρκυρα, Λίμνος, Καβάλα, Νάξος, Σάρτα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, 38 Σέρες, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Αθήνα, Καλαμάτα.

0: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Captain, Psycho Break, Balothizer, Gemma, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
1: Okay, πίσω στο θέμα
0: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμηση Σερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός Κουζίνα Μπαρ.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίστε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
3: Αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
3: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
3: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
3: Site www.economouseres.gr.
5: Ο κόσμος μας.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
2: Κόσμος τους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Τα Προόδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος το νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό αλλά και με καρότα.

0: και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Μένεται ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πάρο, εκενώσεις οικισμών και μάχη για να σωθούν τα σπίτια. Το πύρινο μέτωπο πέρασε από την Αγκεριά και κινείται προς την Τρυπητή, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς εν ώψη της ενίσχυσης των ανέμων στις Κυκλάδες. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Ας αφήσουμε στην άκρη τη μιζέρια όσων θέλουν να τα βλέπουν όλα μαύρα, δήλωσε εχθές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λέρο. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κυριαζίδης, για τη σεξιστική επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τον θάνατο αρκετών ανθρώπων σε εμπορικό κέντρο μετά τον ισχυρό σεισμό στην νοτιοδυτική Ιαπωνία επιβεβαιώνουν αστυνομικές πηγές τη στιγμή που υπάρχουν αγνοούμενοι και σε εργοστάσιο χαρτιού μετά την κατάρρευση καμινάδας. Το Ιράν πρότεινε στο Ομάν μια προσωρινή ρύθμιση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Η συνάντηση με τον Τραμπ ήταν μία από τις καλύτερες που είχαμε ποτέ, δήλωσε ο Νετανιάχου μετά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά ανατολική 3 με 5, στα ανατολικά βόρειο βόρειο ανατολική 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 βοφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες 32 Μύκονος, Πρέβεζας, Ύφνος, 35 Κέρκυρα, Λίμνος, Καβάλα, Νάξο, Σάρτα, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, 38 Σέρες, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Αθήνα, Καλαμάτα.
0: Κόσμος στους 93.

Νομίζω ότι έφτασε κάπου εδώ η ώρα. Να σας πούμε μια καλημέρα. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά. Καλή δύναμη σε ό,τι αν κάνετε. Ακούτε Ράδιο Κόσμος, στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης. Καλημέρα όπως συνήθως, τουλάχιστον μαζί θα είμαστε έως και αυτήν την Παρασκευή. Και μετά για λίγο καιρό θα πούμε καλό καλοκαιράκι για κανένα δεκαριά μέρες. Λίγο περισσότερο. Και αυτό δεν είναι πολύ σίγουρο, διότι μπορεί να στέλνω κάποια ηχητικά από που βρίσκομαι να σας λέω τι συναντώ στη ζωή μου, στο δρόμο. Στην καθημερινότητα, όπως συνήθως γίνεται και σε αυτή την εκπομπή κάθε μέρα, πέρα από τις ειδήσεις, αλλά τα υπόλοιπα έχουμε και άποψη. Αυτό μας μάρανε, αλλά τι να έχουμε, τι να κάνουμε. Πριν προσπαθούσα να κάνω καφέ, έριξα λίγο καφέ κάτω. Να, η Μαρία η Αλεξανδρίδα από τη γραμματέα. Να λέει, άντρες λέει, χαμένα λεφτά, πεταμένα λεφτά λέει είστε. Και έτσι αρχίσαμε τη σκέψη σήμερα. Είμαστε άραγε άντρες τόσο πια. Καμιά φορά πιάνουν τα χέρια μας, πες. Καμιά φορά δεν πιάνουν, αλλά όχι, δεν είμαστε τόσο προσεκτικοί σίγουρα όσο τα κορίτσια. Γι' αυτό βλέπετε τα κορίτσια άντρες μέχρι και τα νύχια τους βάφουνε, τα ματοτσίνορα, τις βλεφαρίδες, μαλλί, γυαλί, εμείς τίποτε. Βάζουν τίποτε σε γιονάρες, βγαίνουν, βάζουν και το χέρι στην τσέπη, κάνουν κομπολό και... Πω, Παναγίτσα μου. Που λέει ο λόγος δηλαδή, γιατί υπάρχουν και άντρες που να είδα προχθές έναν ξάπλα, έκανε πεντικιούρ μανικιούρ, λέω μπράβο, με κοιτάζει, μου λέει τι ρε φιλαράκι, του λέω είσαι πολύ ωραίος, λέω δεν σε κατηγορώ, ίσα ίσα σε ζηλεύω, μου λέει έλα να κάνεις. Λέω τι να κάνω, πεντικιούρ μανικιούρ, γιατί όχι, λέω. Why not? Απαγορεύεται, δεν απαγορεύεται. Παλιά υπήρχαν μαγαζιά, έλεγε μόνο για γυναίκες. Είχε ας πούμε ένα κλαμπ, ένα μαγάζι κάποτε στις Σέρες. Είχε μια μέρα μόνο Ladies Night. Πήγαινες να μπεις, σου λέγε Ladies Night. Καλά ρε παιδιά, τώρα που είναι γεμάτο κορίτσια μέσα δεν θα μπω. Έρχομαι κάθε μέρα, είμαστε καμιά δεκαριά χούφταλα και άλλοι δέκα να πούμε teenagers. Και τώρα που είναι Ladies Night δεν θα μπορούμε να μπούμε μέσα. Μου λέει όχι, είναι Ladies Night. Ladies Night λέω τι είπε. Άντε βγάλε άκρη. Εντάξει, μπαίναμε πάλι, δεν θα πούμε. Ήταν Ladies Night για το ποτό, δηλαδή τα κορίτσια έπιναν δωρεάν ποτό και εμείς πηγαίναμε και τα πληρώναμε. Γι' αυτό λέει η Μαρία πεταμένα λεφτά. Ξέρει τι λέει,

Τετάρτη σήμερα, είναι μια Τετάρτη ιδιαίτερα ησυχή, αλλά έχουμε πολύ ζέστη ήδη από το πρωί, όχι όπως η χθεσινή, και ανάλογα που βρίσκεται ο καθένας.

περιοχές όπως οι Σέρες, η Λάρισα, το Αγρίνιο που έχουν ιδιαίτερη αδυναμία στη ζέστη. Την τραβάνε, βρε παιδί. Εν τω μεταξύ, διάβαζα πριν από λίγες μέρες, πριν κανένα μήνα περίπου, πως οι πόλεις που δεν έχουν τσιμέντο αλλά έχουν χώμα, γη και λουλούδια πολλά και πράσινο και κυρίως δέντρα έχουν μέχρι και 10 βαθμούς θερμοκρασία κάτω από τις άλλες πόλεις που είναι γεμάτες με τσιμέντο, πίσα και λιγότερα δέντρα. Φυσικά, φυσικό επακόλουθο θα μου πείτε είναι.

σήμερα λέμε χρόνια πολλά πάντα σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Χθες είχε τα γενέθλιά της και η Νάνση Μανικάκη, χρόνια της πολλά. Σήμερα γιορτάζει επίσης πέρα τα γενέθλια για όσους έχετε και ο Καλίνικος γιορτάζει και ο Θεόδωτος. Τον Καλίνικο απόψε να στείλω χαιρετίσματα. Κάπου στη Χαλκιδική νομίζω θα είναι. Επίσης χαιρετίσματα σε όλους και όλες εσάς που γιορτάζετε στο Θεοδότη, στη Θεοδότη, στον Καλίνικο. Χρόνια σας πολλά και σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας.

0: Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93, εδώ είμαστε ακόμη. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, καλοκαιράκι. Κοντά μας είναι το cosmosnews.gr. Υποστηρίζουμε ένα site στο οποίο πολλά παιδιά ασχολούνται και εμπνέονται με πρωτότυπες ειδήσεις και όχι πολύ συνηθισμένες, και μπορείτε να τις βρείτε κι εσείς.

Φωτιά στα σκουπίδια στη Λέρο. Πριν είχαμε φωτιά στη Μπάρο. Αρχίσαμε, είπαμε, είδαμε τα κανάλια που δείχνανε πού θα πάτε στις διακοπές. Θα πάμε εκεί διακοπές. Εμείς θα πάμε στην Μπάρο. Εμείς θα πάμε στην Άξο. Εμείς για ένα τριμεράκι θα πάμε. Θα πιούμε, θα φάμε εκεί. Ξέρω, πάνε τα νησιά. Όχι, δεν λέω να μην πάει κανείς διακοπές, αλλά φυσικά επακόλουθο είναι. Τέρνο κάτρονο που έχει πάρα πολύ κόσμο. Δημιουργούνται και φωτιές. Αλλά μου πείτε, στη Λέρο έχει πολύ κόσμο. Έλαντε, δεν έχει. Αλλά εκεί κάποιος τα απορρίμματα έριξε κάτι ή κάποιοι τα βάλανε επίτηδες. Και καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν πρόβλημα.

0: σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Θα πάμε τώρα. Μεγάλη ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο. Με τη φωτιά εκενώθηκαν 9 οικισμοί. Εκφράζονται φόβοι για ενίσχυση των ανέμων. Έχουμε και φωτιά στη Λέρο Σήμανε σήμερα για πυρκαγιά σε χώρα απορριμμάτων όπου επιχειρούν ένα αέρα μέσα και εκεί. Είχαμε ένα σεισμό στην Ιαπωνία με 13 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους και οι διασώστες συνεχίζουν την έρευνα, τις έρευνες. Επίσης, έχουμε και τους φρουρούς της Επανάστασης στα Λιμέρια, εκεί τα γνωστά της Μέσης Ανατολής. Και εκεί οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 δεξαμενόπλια τις πρώτες πρωινές ώρες. Το πετρέλαιο το μεταξύ έχει αρχίσει την κατρακύλα του και έχει φτάσει στα 83 λεπτά. Στην Γαλλία οι πυρκαγιές και στην Ισπανία προβληματίζουν τους επιστήμονες λόγω της ακραίας έντασής τους. Το θέμα είναι να υπάρχουν παντού μέσα στα δάση μας τεράστιες δεξαμενές. Δεν κοστίζουν πολύ, αλλά θέλει, όπως είπαμε, κάποιος να αγαπάει το δάσος, να αγαπάει το περιβάλλον, να έχει επαφή μαζί του. Αν είσαι ένα παιδί της πόλης και δεν έχεις καμία σχέση με το περιβάλλον, ίσα-ίσα που φοβάσαι κιόλας να μπει σε καμιά αυλή με ζουζούνια, μη σε κατασπάραξουν, που λέει ο λόγος. Πραγματικά. Θυμάμαι κάποτε είχα μία φίλη, της έλεγα πάμε στην αυλή πίσω να καθίσουμε λίγο να βγούμε στην αυλή. Όχι, μου λέει, μπορεί να έχει, λέει, ζουζούνια, μπορεί να έχει αράχνες, μπορεί να έχει κροκόδυλους, λέω, δεν θα έχει λιοντά. Γιατί φοβάσαι, εδώ τα κορίτσια στην Αφρική ζουν ανάμεσα σε κροκόδυλους και χωράφια. Μου λέει, εγώ δεν πάω στις αυλές, δεν μ' αρέσει. Άμα δεν σ' αρέσει, τι να πεις, άντρες πεταμένα λεφτά, διάλειμμα.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 50.

0: 2 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
3: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
3: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
3: Site www.economousseres.gr.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η Super League ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η πρώτη σέντρα θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου με τον αγώνα ΑΕΚ Ηρακλής στη Νέα Φιλαδέλφια και το Μάτς Καλαμάτα Άρης, για να ακολουθήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Οι υπόλοιπες συναντήσεις της πρώτης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την επομένη, Κυριακή 23 Αυγούστου. Η ΑΕΚ με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λόβρο Μάγερ ολοκλήρωσε την πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της, με ποσό άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο διεθνής Κροάτης Χαφ βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ο Στέφαν Ορτέγα έφτασε στην Αθήνα χθες το απόγευμα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Η αποστολή της Δυναμό Κιέβου έφτασε το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όπου την υποδέχθηκαν μέλη της Ουκρανικής κοινότητας πριν από τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει σημαντική στήριξη από τους οπαδούς του στην αυριανή ρεβάνς με την Πάξη.
6: Κόσμος στους 93.

Υπάρχει ελπίδα να γλιτώσουμε λίγο από τη ζέστη, θα μου πεις. Ποια ζέστη εδώ, άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους, καίγονται, κλαίνε, κοιμούνται κάτω από τα αυτοκίνητά τους δίπλα. Πήραν ό,τι πρόλαβαν να πάρουν και φύγαν, γιατί πάνω από 1 εκατομμύριο δάσος κάει και 280.000 ξεπέρασαν τις 300 έχουν φύγει τα σπίτια τους. Νέες εκκαινώσεις έχουμε στη Γαλλία. Και μένονται οι πρωτοφανείς ιστορικές πυρκαγιές, με κύριο μέτωπο την νοτιοδυτική περιοχή της Ιρόντ κοντά στο Μπορντό. Έχουμε πάνω από 4.000 πλέον ανθρώπους να απομακρύνονται σπευσμένα από τουριστικές περιοχές και παραθεριστικά καταλήμματα στις ακτές του Ατλαντικού λόγω σοβαρών αναζωπηρώσεων. Και καταλαβαίνετε ότι έχουμε νέες εκκαινώσεις από τα σπίτια, φεύγουν οι άνθρωποι. Φυσικά υπάρχει απειλή για την οικονομία και οι αμπελώνες του Μπορντό, οι φημισμένοι, οι οποίοι και αυτοί οι καπνοί τους απειλούν. Οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν πυρονέφη και ακραία συμπεριφορά της φωτιάς, ισχυρή άνεμη και πολύ ψηλές θερμοκρασίες και καθόλου βροχούλα. Παρότι λίγο τη σκεφτόμαστε και θα θέλαμε να ρίξει βροχή εκεί, τίποτε. Γι' αυτό και μπήκε η φωτιά, γιατί το χειμώνα. Έχουμε κινητοποίηση από τους πολίτες. Η γαλλική εφαρμογή Fox de Forêt, Φωτιές στο δάσος, έγινε η πρώτη σελήψη εφαρμογή στη χώρα, ξεπερνώντας τις 100.000 νέες λήψεις σε λίγες μέρες.

να μην τελειώσει αυτός ο κόσμος. Πολλοί τον, πολλοί τον θέλουν να τελειώσει, πάρα πολύ. Όταν ο άλλος παίρνει 500 ευρώ και θα τους δώσουμε άλλα δύο, πάρει και μια χειροβοβίδα να σκοτώσει έναν άνθρωπο, όταν φτάνει εκεί η ανθρωπότητα, πολλοί λένε που έχουμε φτάσει. Δεν έχουμε φτάσει όλοι. Ένα ποσοστό μικρό είναι το ποσοστό της εγκληματικότητας. Και στην Ελλάδα το έχουμε ζήσει αυτό. Με τις φυλακές μας ήταν γεμάτες σχεδόν απαλλοδαπούς όμως, κρατούμενους στο μεγαλύτερο ποσοστό τους. Και δυστυχώς αυτά κάνουν κάποιοι ότι δεν τα βλέπουν, γιατί είναι υποστηρικτές φανατικοί της παγκοσμιοποίησης, την οποία κανείς μας δεν θα έλεγε όχι αν γινόταν από μόνη της και όχι ηθελημένα και σπρώχνοντάς τη κάποιες ειδικές δυνάμεις για να αλλάξουν το ρου της ιστορίας και κυρίως για να φοβήσουν περισσότερο τους λαούς, για να έχουν πιο φτηνά εργατικά χέρια και ανταγωνισμό. Δηλαδή γίνονται όλα και πάλι με έναν τρόπο που σίγουρα δεν επιλέξαμε οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι άραγε ακουγόμαστε, εισακουγόμαστε στα προβλήματά μας. Όταν λέμε ότι όταν είχε στην Ελλάδα 150 ευρώ ενίκιο και 200 και ξαφνικά σου το πήγανε στα 400 ή στα 600 και παίρνεις ένα μισθό 900 ευρώ, δεν ξέρεις τι να πρωτοπληρώσεις και είσαι αγανακτισμένος, το ακούει κανείς αυτό από τους ανθρώπους που μπορούν να παίρνουν 5 ή 10.000 ευρώ το μήνα πέρα τα έξτρα από κάποιον εργολάβο, από κάποιον που χτίζει, που θα μπει σε ένα γραφείο, θα δώσει και σε έναν κάτι περισσότερο για να γίνει η δουλειά του? Από όλα αυτά τα πράγματα που είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας, πραγματικά πιστεύετε ότι υπάρχει κανάλι το οποίο μπορεί να τα αναδείξει? Υπάρχει ένα μέσο το οποίο μπορεί να μιλήσει αντικειμενικά και να μπει στο ρεζουμέ των προβλημάτων? Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά ενδιαφέρονται για τους περισσότερους? Δεν ξέρω, οι ερωτήσεις είναι γενικότερα και αορίστου, αν θέλετε, αορίστου χρόνου απαντήσεως, ο καθένας όπως θέλει απαντά. Και πάμε και στην Οδύσσια, στις πολυδιαφημισμένες ταινίες που τα τελευταία χρόνια έχουμε οι περισσότεροι δει. Πολλές φορές την έχουμε πατήσει, όπως, ας πω εγώ ένα παράδειγμα, περίμενα πολύ περισσότερα πράγματα από τον Καποδίστρια κλπ. Η Οδύσσια το ίδιο πράγμα έχει κάνει. Έχει πολύ διαφημιστεί, έχει βγάλει τα λεφτά της, γιατί η πολλή διαφήμιση βοηθάει. Και όποιος λέει ότι η διαφήμιση δεν βοηθάει, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Μόνο η διαφήμιση βοηθάει μια εταιρεία ή μια επιχείρηση να πάει καλά. Και όσο μακρύτερη και μεγαλύτερη είναι η διαφήμιση, τόσο σταθεροποιητική θα είναι η πορεία της εταιρείας, του καταστήματος, της επιχείρησης. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει και δυσφήμιση. Η δυσφήμιση έρχεται για παράδειγμα για την Οδύσσια από την ίδια την κοπέλα που μετέφρασε την Οδύσσια στα αγγλικά και είπε: «Θα ντρεπόμουν αν είχα γράψει τέτοιο σενάριο». Από την ταινία, λέει η μεταφράστρια της Οδύσσιας, λείπει το ψυχολογικό, συναισθηματικό, πολιτικό και ηθικό βάθος. Και παρά τις διθυραμβικές κριτικές που σε γενικές γραμμές έχει αποσπάσει από τους κριτικούς και στο παγκόσμιο box office τα εκατομμύρια που εισπράττει, έχει απογοητεύσει την Έμιλι Γουίλσον, της οποίας μετάφραση το μερικό έπους στα αγγλικά το 2017 θεωρήθηκε από τον ίδιο το σκηνοθέτη τον Νόλαν ως μία από τις επιρροές που τον όθησαν να προχωρήσει στην κινηματογραφική διασκευή. Η Γουίλσον λοιπόν έγραψε μια ιδιαίτερα σκληρή κριτική για την ταινία και δημοσιεύθηκε στο γνωστό και έγκυρο London Review of Books. Ανάμεσα σε άλλα δήλωσε ότι θα ντρεπόμουν αν είχα γράψει οποιοδήποτε μέρος αυτού του σεναρίου. Ως προς την αφηγηματική δομή της ταινίας, τη χαρακτηρίζει φθηνό τέχνασμα. Το σενάριο είναι απέσιο, είπε. Δεν υπάρχουν ερωτικές σκηνές και τα φαγητά δείχνουν απέσια. Κανένας από τους χαρακτήρες δεν έχει πιστικά κίνητρα για όσα κάνει ή λέει. Και είπε κι άλλα, πολύ πολύ χειρότερα.

Λεωνόρα Ζουγανέλη δίπλα της και η Δήμητρα Γαλάνη στο τραγούδι αυτό. Καλημέρα, λέμε και πάλι σε όλους και όλες. Είναι 10 και 48 πρώτα λεπτά. Αποφύγετε τα κορναρίσματα μέσα στις πόλεις. Οι φίλοι οδηγοί, μην αγχώνεστε. Όσοι ζούμε σε μικρές πόλεις, δεν θα πρέπει ούτε καν να έχουμε κόρνα στα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει καθυστέρηση. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε μποτιλιάρισμα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο φοβερό και τρομερό πρόβλημα. Οπότε ας είμαστε λίγο πιο χαλαροί.

έφυγε και αυτός ο Ιούλιος και πόσο γρήγορα φεύγει το καλοκαίρι, το οποίο το χειμώνα κυρίως στις κρύες μέρες το ονειρευόμαστε για λίγες μέρες. Τελικά η ζωή μας δεν ξέρω αν είναι λίγες μέρες διακοπών. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να αντιλαμβανόμασταν ότι και στη χώρα μας θα έπρεπε να ζούμε όπως κάποιοι πολύ ευτυχισμένοι άνθρωποι της Ευρώπης. Τώρα στο ερώτημά μου, ποιοι είναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω, ποιοι είναι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη περιμένω να δω ποιοι είναι, περιμένω να πάρω μια απάντηση. Είναι οι Φιλανδοί. Οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας στην Ευρώπη ζουν στην Φινλανδία, όσα και αν έχετε ακούσει. Βρίσκεται στην πρώτη θέση για πολλά συνεχόμενα χρόνια και ακολουθούν άλλα κράτη όπως η Ισλανδία, η Δανία, η Σουηδία και η Ολλανδία. Και ποιοι είναι οι παράγοντες ευτυχίας ενός ανθρώπου, ενός πολίτη, αγαπημένε μου Κώστα, Τάσο, Θεόφιλε, Φωτεινή? Πρώτα απ' όλα το υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, εισόδημα. Δεύτερον, η κοινωνική πρόνοια και η στήριξη. Τρίτον, η αίσθηση ελευθερίας στις επιλογές. Τέταρτον, τα χαμηλά επίπεδα διαφθοράς. Και το πέμπτο, η κοινωνική εμπιστοσύνη. Πώς αλλιώς χτίζεται ένα κράτος με ευτυχισμένους πολίτες? Με ευχολόγια, με ανακοινώσεις, με το να παίρνουν κάποιοι μόνο χρήματα, με το να χρειάζεται παντού ένα μέσο για να κάνεις τη δουλειά σου και αν είσαι ο καλύτερος πάντα θα βρεις κάποιον να σε μιμηθεί ή να κάνει το ίδιο που κάνεις εσύ για να σου πάρει ένα κομμάτι του αγώνα που έχεις κάνει σε ένα στημένο παιχνίδι σε μια χώρα που λέγεται Ελλάδα. Τι να πω, δεν ζητάω πολλά, λέει ο Κωστής ο Μαραβέγιας. Ποιοι είναι λοιπόν οι παράγοντες ευτυχίας? Υψηλό εισόδημα, κοινωνική πρόνοια και στήριξη, ελευθερία επιλογών, χαμηλά επίπεδα διαφθοράς, κοινωνική εμπιστοσύνη.

0: φως το πρωί.
1: Μην ψάχνεις το χάρτη.
0: Και να χάνει.
1: Σκέψου αυτή την υπέροχη Αγία Πετρούπολη. Την Αγία Πετρούπολη που είναι στη Ρωσία. Σκέψου, εκεί κοντά είναι και η Φιλανδία. Παραδίπλα της, δίπλα στη Σουηδία. Παραπέρα από την Νορβηγία. Και τι υπέροχες χώρες υπάρχουν στον κόσμο. Δεν ξέρω αν θα τις δούμε ποτέ. Αλλά σίγουρα είναι μακριά από πολλά άλλα πράγματα. Μπορεί να λέμε, α, έχει κρύο εκεί και τα λοιπά. Βλέπετε όμως ότι οι κάτοικοι δεν ξεμητούν. Και δεν είναι η Φιλανδία μόνο η παγκόσμια, μόνο πανευρωπαϊκή χώρα που ζουν οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι. Είναι παγκοσμίως, είναι πρώτη σε όλο τον κόσμο. Τώρα, ποια είναι η θέση της Ελλάδος στη σχετική λίστα? Δεν ξέρω αν θέλετε να σας πω. Θέλετε, ενδιαφέρεται κανείς, ποια είναι η θέση της Ελλάδος στο θέμα της ευτυχίας? Η Ελλάδα λοιπόν βρίσκεται στην 85η θέση. Είμαστε στο νούμερο 85.
2: 1, 2.
1: Ήμασταν στη θέση 81 και τα τελευταία χρόνια πήγαμε στο 85. Η Αλβανία, να φανταστείτε, είναι στην 86η θέση. Και η Βουλγαρία στην 84η. Αυτά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα, ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
5: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντσα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες μόνο 1,25. Και Ξύξο τούτι φρούτι μόνο 50 λεπτά.
6: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντσα.
5: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
6: Άντε πες!
5: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
6: Ε, τότε θα ξαναπάω.
5: Supermarket Kansas.
6: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά.

πολύ παράξενο, φίλοι και αγαπημένοι μου φίλοι και ακροατές, συνακροατές, συνάδελφοι, σε άλλα ραδιόφωνα, δημοσιογράφοι. Είναι πολύ παράξενο πράγμα να γίνονται τόσο ωραία πράγματα στον πλανήτη, να γίνονται τόσο καλά πράγματα στην καθημερινότητα και να εμείς να εστιάζουμε σε έναν παλαβό που θα πάρει το μαχαίρι και θα σφάξει, σε μία που θα προσπαθεί να κλέψει ένα σπίτι γιατί νομίζει ότι λείπουν οι ένοικοι και έμαθε ότι έχει 10 χιλιάρικα το σπίτι, παρότι είναι υπάλληλος και βοηθάει και στις πρώτες βοήθειες και εθελόντρια και οτιδήποτε άλλο. Πήγε να κλέψει η κοπέλα και την κάρφωσαν στην πλάτη. Καταλαβαίνετε ότι η οικονομική δυσχέρεια κάποιων ανθρώπων τους οδηγεί στην κλοπή. Μη μας φαίνεται παράξενο. Επίσης, εγώ δεν ήθελα να εστιάσω σε αυτό και να πω την άποψή μου, που μπορεί να είναι και λάθος, θα ξέρουν καλύτερα οι εισαγγελείς και οι δικαστές. Αλλά λέω ότι εστιάζουμε σε ειδήσεις που είναι φρικτές, που συμβαίνουν σε 10 ανθρώπους την ημέρα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και αυτές τις φρικτές ειδήσεις τις διανέμουμε διαρκώς και τις αναμεταδίδουμε συνέχεια, και μπορεί να γίνονται 100 καλά πράγματα που μπορούν να αναπτύξουν περισσότερο εμάς τη φιλοσοφία ζωής μας, την οτροπία μας, τα θέλω μας, να πορώσουν τον εγωισμό μας για το καλό. Γιατί αν είναι καλές ειδήσεις και όχι ανταγωνιστικές και αθέμητο ανταγωνισμό, θα πάμε πολύ μπροστά. Παρόλα αυτά, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μεταφέρουμε τις κακές ειδήσεις, να τις λέμε διαρκώς, μέρα και νύχτα. Γιατί? Για να ζουν καλά οι 5 εφοπλιστές που έχουν τα κανάλια και όλοι οι υπόλοιποι να είμαστε μέσα στη μιζέρια και στη στεναχώρια. Μην τους χαλάσουμε τη ζαχαρένια, μην ζητήσουμε τίποτε περισσότερο, κάνα μεγαλύτερο μισθό. Μιζέρια. Λες και θα τα πάρουν μαζί τους.

Δεν έχω τίποτε να χωρίσω με κανένα πλούσιο άνθρωπο ή εφοπλιστή ή καναλάρχη σε αυτόν τον τόπο. Και αν ήθελα και αν θα ήθελα στο παρελθόν, θα μπορούσα να είμαι σε όποιο κανάλι θα ήθελα, αλλά ποτέ δεν ήθελα. Ρωτώντας μια φίλη μου δημοσιογράφο, γιατί ρίχνετε συνέχεια το βιωτικό επίπεδο με τις ειδήσεις, και θα μου απαντήσει όπως ο Αυγερινός. Καλά, η φίλη μου αυτή, δεν θέλω να πω το όνομά της που είναι σε μεγάλο κανάλι, μου λέει: Βασίλη, δεν αισθάνομαι κάτι. Έχει λύσει το πρόβλημα της ζωής της όμως από τα 18-19, όταν ο μπαμπάς της τη βοήθησε πάρα πολύ οικονομικά. Δηλαδή, πάρα πολλά ζάπλου τα παιδιά που δεν έχουν καθόλου, μα καθόλου δυσκολία για δουλειά, βρίσκονται μέσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουν δηλαδή κανάλια, ραδιόφωνα, αγοράζουν και άλλα ραδιόφωνα και άλλα χωρίς λόγο. Βάζουν ένα κομπιούτερ να παίζει για να λένε έχω αυτό, έχω εκείνο. Δεν λένε τι προσφέρω με αυτό που έχω, τι προσφέρω στον κόσμο, τι προσφέρω στην καθημερινότητα. Έχω φωνή, έχω άποψη, ή πρέπει να γλύφω κάθε δήμαρχο, κάθε βουλευτή, κάθε υπουργό, κάθε να τους γλύφω ή να βγαίνω φωτογραφίες μαζί τους αγκαλιά για να παίρνω και κανένα φράγκο παραπάνω από τα ήδη πολλά που έχει ο μπαμπάς. Γιατί συνήθως έτσι χτίζεται μια κοινωνία. Όταν κάποιοι άνθρωποι δηλαδή έχουν απλά για να λένε ότι έχουν χωρίς να προσφέρουν και να μην νοιάζονται για τίποτε περισσότερο. Και επιστρέφοντας την ερώτηση αυτής της φίλης, της πλούσιας που είναι δημοσιογράφος, όπως πολλά παιδιά στο χώρο αυτό είναι βαλμένα εκεί για να δείχνουν ακόμη περισσότερο τον πλούτο τους, μου απαντά ότι δεν νιώθω και κάτι όταν λέω την είδηση για την δολοφονία και τον τεμαχισμό μιας κοπέλας. Μου φαίνεται κάτι πολύ απλό. Είναι σαν να παίζει μπιλιάρδο, δηλαδή. Σαν να τρως μια τρούφα και να λες για τα παιδάκια που δεν έχουν να φάνε και τα τρώει ένα στο. Ο άλλος, σκοτώνονται όλες οι φυλές μαζί, γίνονται πόλεμοι, δεν τρέχει τίποτε. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι που κάνουν αυτά τα επαγγέλματα δεν έχουν οι ίδιοι συνείδηση, οι ίδιοι δεν έχουν ευαισθησίες, δεν το κάνουν για να βιοπορίζονται, αλλά το κάνουν για το εφετζιλίκι τους. Και

σκορπούν από εδώ και από εκεί σταθμούς χωρίς να νοιάζονται κάποιοι άλλοι ή κάποια κανάλια προσπαθούν να βοηθήσουν τους εργαζόμενους, δεν τους ενδιαφέρει, το κάνουν για το ψώνιο τους, τότε καταλαβαίνετε ότι το χτίσιμο και σε αυτή την κοινωνία, ακόμη και από αυτούς που μας παρουσιάζουν τις ειδήσεις, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Λυπάμαι που το αναφέρω αυτό και ξέρω ότι σε πολλούς δεν θα αρέσει, αλλά το θέμα δεν είναι να είμαστε αρεστοί αλλά ειλικρινείς και να τα έχουμε καλά με το Θεό, που εγώ το λέω συνείδηση. Οπότε εσείς που κάνετε για χόμπι το επάγγελμα της ιερής δημοσιογραφίας, γιατί είναι ένα ιερό λειτουργήμα ή του κοινωνικού διαλόγου ή της δημοσιοποίησης πραγμάτων ή της δημοσιότητας ή της δημοσιολογίας, για ξανασκεφτείτε το. Για δείτε τα πράγματα από ένα άλλο επίπεδο και αν δεν μπορείτε παρατήστε τα, μπας και φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο. Όσο για αυτά που λέει ο Θανάσης ο Ευγενός Διαμαντόπουλος, που λέει ότι οι έρευνες στην Αμερική δείχνουν ότι η κακιά είδηση είναι αυτή που πουλάει, αυτό το παραμύθι μπορούμε να το αφήσουμε και παραπέρα. Υπάρχει περίπτωση να μοιράζεις τοξικότητα και αρνητισμό και να πηγαίνει μπροστά ένα κράτος, μια χώρα? Υπάρχει περίπτωση να βάζεις τους πολίτες σε διχασμό και σε διχόνια και να πηγαίνει μπροστά μια γειτονιά, μια πόλη?

μέχρι και σήμερα θα είναι ο καύσωνα στην Γαλλία και σε άλλες περιοχές. Από αύριο πέφτει η θερμοκρασία. Ίσως βοηθήσει αυτό λιγάκι. Πέρα από αυτό, για αυτά που έλεγα λίγο νωρίτερα, δεν είναι κακό να προσφέρουμε χαρά στο πλησίον μας και στο συμπολίτη μας. Και όσο λιγότερα κανάλια είχαμε, μη σας πω ότι και όταν δεν ακούγαμε πολλές ειδήσεις στο χωριό, δεν παθαίναμε και τίποτα. Τέλος πάντων, ο ρόλος της τηλεόρασης δεν μόνο οι ειδήσεις, και η τηλεόραση κάνει πάρα πολύ καλό. Γι' αυτό υπάρχουν πολύ καλές εκπομπές, πολύ ενδιαφέρουσες, πολύ ωραίες ταινίες, πολύ ωραία ντοκιμαντέρ. Τώρα είτε τα βλέπουμε στην κρατική.

εκεί, είτε στα ιδιωτικά κανάλια είτε στα κανάλια που πληρώνουμε. Γιατί και εγώ πληρώνω, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αν θέλει κανείς να ψάξει να βρει, βρίσκει. Δεν είμαι υπέρ των λιγότερων καναλιών. Δεν με πειράζει πολύ περισσότερο να είναι, απλά να έχουν λόγο ύπαρξης και ένα θέμα που να ενδιαφέρει τους περισσότερους από εμάς. Κλείνουμε το κεφάλαιο των κακών ειδήσεων, οι οποίες είναι γεμάτες γύρω μας και μόνο αυτές σχεδόν διαβάζουμε. Και δεν μιλάω να μην ενημερωνόμαστε, να ενημερωνόμαστε, ούτε να μην έχουμε άποψη, ίσα ίσα, και ούτε και να μην διαφωνούμε. Μέσα από συζητήσεις, από διαφωνίες, βγαίνουν πολλά καλά και θετικά αποτελέσματα. Αρκεί να μην είμαστε κομπλεξικοί και έχουμε και κολλημένα μυαλά και να έχουμε έναν λόγο που υπάρχουμε. Τι προσφέρουμε, για ποιο λόγο το κάνουμε όταν κάνουμε κάτι και κυρίως όταν ασχολούμαστε με τα κοινά. Τι ακριβώς είναι αυτό που έχουμε ως σκοπό. Γενικότερα στην καθημερινότητά μας, στη ζωή. Και εσείς οι μανούλες που έχετε παιδιά και οι γονείς, σκεφτείτε τα παιδιά, πώς θα ζήσουν, τι θα κάνουν, πόσο θα τα βοηθήσετε. Αφήστε τα δικά σας αποθυμένα και δώστε τους κίνητρα να αναπτυχθούν όσο γίνεται σε έναν κόσμο που μας τρομάζει πολλές φορές.

Οι φωτιές δεν σταμάτησαν καθόλου. Έχουμε και φωτιά στον Τύρναβο. Θα μου πείτε γιατί δεν λες καλές ειδήσεις. Εντάξει, για τις φωτιές και για άλλα θέματα. Γιατί πέφτουμε και εμείς στην παγίδα. Μην νομίζετε ότι εξαιρούμαστε πολλές φορές από τα στραβά νέα ή τα άσχημα.

ευχάριστα νέα είναι ότι υπάρχει πολύ βελτιωμένη εικόνα στην Πάρο από τη φωτιά. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί σε επιφυλακή για τις αναπεζοπυρώσεις. Να στείλω χαιρετίσματα στα παιδιά της Κύφα, της Μεταφορικής, επίσης στα παιδιά της Πίντεξ. Χαιρετίσματα και στους ανθρώπους της ΔΕΙΑΣ, οι οποίοι αρκετές φορές μας δροσίζουν το πρωί καταβρέχοντας κάποιους δρόμους και δροσίζει περισσότερο και η πόλη. Το έβλεπα και πιο παλιά αυτό και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στο ότι όταν είχαμε υπερβολική ζέστη είχαμε και λίγο δροσούλα. Κάποια αυτοκίνητα της ΔΕΙΑΣ όντιζαν και λίγο, έβρεχαν και λίγο τους δρόμους. Θα έλεγα ότι είναι ωραία να βρέχουμε τους δρόμους εκείνους που έχουμε και δάση αυτή την εποχή, κυρίως τον Αύγουστο, εκεί που μπορεί κάποιος να πετάξει ένα τσιγάρο και να γίνει ζημιά.

0: Ακολουθείται μια εισαγγελική έρευνα για την ποιότητα του νερού σε Σιθωνία και σε Βόλβη. Υπάρχει σιωπή για την ποιότητα του νερού στις περιοχές των Σερών. Κάποιος εισαγγελέας και εδώ ίσως θα έπρεπε να ασχοληθεί περισσότερο. Τι γίνεται τώρα? Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης ζήτησε να γίνει προκαταρκτική εξέταση για την ποιότητα του νερού σε περιοχές Σιθωνίας Χαλκιδικής και του Δήμου Βόλβης. Συγκεκριμένα ζητήθηκε για την περιοχή της Βόλβης, των οικισμών Υφόπετρας και γύρω-γύρω, και στο Δήμο Σιθωνίας από τον εισαγγελέα Πολυγύρου και τις περιοχές Τρανία, Μουδιά και Άγιος Νικόλαος. Στη Σιθωνία, σύμφωνα με αναλύσεις, βρέθηκαν κορβοβακτηρίδια και εντερόκοκκι σε πολύ υψηλότερες συγκεντρώσεις από τα προβλεπόμενα όρια. Στη Βόλβη βρέθηκε ουράνιο και απαγορεύεται το νερό του δικτύου και εκεί. Και ψάχνουν να δουν και καλούνται να καταθέσουν οι δήμαρχοι και των δύο περιοχών, εκπρόσωποι των κατοίκων, και για τον Δήμο Βόλβης ζητήθηκαν και σχετικές εξηγήσεις για την καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων αντίστροφης όσμωσης, τα οποία προβλέπεται να συμβάλλουν στην παροχή πόσιμου νερού στην περιοχή. Οι κάτοικοι και των δύο περιοχών εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως εμείς στη Χρυσοπηγή, το Λευκώνα και άλλες περιοχές. Όσο για τα φίλτρα της αντίστροφης όσμωσης, παρακαλούμε πολύ, πριν τα τοποθετήσετε και στοιχίζουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ρωτήστε αν αφήνουν τα υγιή μέταλλα και τα άλατα να περάσουν που τα έχει ανάγκη ο οργανισμός μας από το πόσιμο νερό, εάν τα αφήνει να περάσουν. Γιατί εχθές, μιλώντας με κάποιον επιστήμονα εγώ στις 10 η ώρα το βράδυ, μου ανέφερε ότι, Βασίλη, μην βάλεις τέτοιο φίλτρο και στο σπίτι σου, διότι δεν αφήνει τα καλά ιχνοστοιχεία του νερού να περάσουν στον οργανισμό σου και είναι σαν να μην πίνεις τίποτε όταν πίνεις νερό. Οπότε μου λέει, ξανασκέψου το. Παρακαλώ λοιπόν, για να πάμε ένα επίπεδο παραπάνω τη συζήτηση, και τους δημάρχους των Σερών και άλλων περιοχών να ρωτήσουν για αυτά τα φίλτρα αντίστροφης όσμωσης. Αφήνουν τα καλά ιχνοστοιχεία, μέταλλα, άλατα κλπ. Να περάσουν στον οργανισμό μας? Γιατί αν είναι να βάλουμε ένα φίλτρο αντίστροφης όσμωσης και απλά να γλιτώσουμε από τα φυτοφάρμακα, τα νητρικά και το ουράνιο, αν είναι δηλαδή να φάλουν να βάλουμε τέτοια φίλτρα, καλύτερα να μην βάλουμε καθόλου. Λοιπόν, η τροχέα βρίσκεται καθοδόν στις επάλξεις και στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Όσοι έχετε παρκάρει παράνομα, διπλοπαρκαρισμένα κλπ, παρακαλούμε, μετακινήστε τα αυτοκίνητά σας για να διευκολύνετε την κίνηση των άλλων οχημάτων. Επαναλαμβάνω, η τροχέα είναι καθοδόν. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 11:30.

Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα.

0: Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Κάπτεν, Psycho Break, Μπαλοθάιζερ, Γκέμα, Εμπάργκο, Red Beach, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
1: Okay, πίσω στο θέμα
0: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμηση Σερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός Κουζίνα Μπαρ.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
7: Κόσμος στους 93.
8: Νέες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

Σας καλωσορίζουμε και πάλι στην παρέα. 3 Αυγούστου τελειώνει η ημερομηνία ορόσημο για τις παλιές ταυτότητες στα ταξίδια στο εξωτερικό. Μπορείτε μετά με διαβατήριο ή δεν θα ταξιδέψετε. Έτσι λοιπόν, επειδή πάρα πολλής δώρος έχει γίνει για τις ταυτότητες, πολλοί την τελευταία στιγμή τρέχετε. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού. Μπορεί να μην σας κλείσουν ραντεβού στις 3 Αυγούστου, να σας πούνε στις 6 Αυγούστου, στις 8 Αυγούστου ή στις 10. Αλλά μπορείτε. Δεν σταματάει μετά, για να μην μπερδεύεστε, δεν σταματάει μετά η δυνατότητα να βγάλει κανείς ταυτότητα. Δεν λύγει δηλαδή ότι θα μείνετε με τις παλιές για πάντα. Όποιος θέλει μπορεί να κλείσει ραντεβού και να βγάλει. Απλά οι παλιές ταυτότητες μπλε δεν θα γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο για να μετακινηθούμε στα ταξίδια μας, οπότε καταλαβαίνετε. Για τις τράπεζες και τα λοιπά ισχύουν και οι παλιές ταυτότητες μέχρι το Σεπτέμβριο του 27.

άκουσε. Εγώ σας λέω ότι μπορείτε όσοι θέλετε να κλείσετε ραντεβού κυρίως στις περιφερειακές πόλεις που τα πράγματα είναι πιο χαλαρά, στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, στις Σέρες, στην Καβάλα, τη Δράμα. Στην Αθήνα δεν ξέρω τι γίνεται, να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα αυτή σύντομα, δηλαδή αν έχετε κανονίσει ένα ταξίδι. Αλλά εδώ κλείνεται να τώρα ο Αργύρης μας εδώ έκλεισε. Αργύρη, πόσο του μηνός θα πας? 6 του μηνός. Πότε το έκλεισες το ραντεβού? Κυριακή. Δηλαδή η Κυριακή ήταν, είχαμε την Κυριακή, τώρα έχουμε 29. Την Κυριακή πήρες να κλείσεις, είχαμε 26. Άρα 6, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 12 μέρες μετά ραντεβού.

Αργύρης μας εδώ έκλεισε στις Σέρες, στο τμήμα των Σερών, Αργύρη, έτσι. Στο τμήμα των Σερών έκλεισε, 12 μέρες μετά δηλαδή του είπαν του ανθρώπου, ωραία, θα πάει να βγάλει την ταυτότητά του, να μπορεί να ταξιδέψει όπου θέλει, στη Σερβία, τη Βουλγαρία, την Αγγλία, την Γερμανία, την Πολωνία, τη Φιλανδία, ποιος ξέρει. Στη θάλασσα, όχι στη θάλασσα, πας έτσι.

είπα για θάλασσα, δεν πάμε και στην Κρήτη μια βόλτα. Τώρα στην Κρήτη εκεί έστειλε μια επιστολή ο δήμαρχος Νταχάου προς τον δήμαρχο Πλατανιά για την επίσκεψη μιας μηχανοκίνητης αποστολής από τα Χανιά στο μαρτυρικό χώρο μνήμης του πρώην στρατοπέδου συγκεντρώσεως του Νταχάου. Οπότε με αφορμή την, τι έγινε δηλαδή στην Κρήτη, τι έγινε, έφυγαν οι κριτικοί και πήγαν με μια μηχανοκίνητη παρέα, δηλαδή με μοτοσυκλέτες, μεταξύ αυτών και ο δήμαρχος της Κρήτης, ο δήμαρχος Πλατανιά, πήγανε στο Νταχάου επίσκεψη και ο δήμος Πλατανιά πήρε και μια επιστολή από το δήμαρχο εκεί, τον κύριο Φλόριαν Χάρτμαντ, όπως και να το λέει τον άνθρωπο, και του απέδωσε μια, με την απόδοση τιμή στα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας και την παράδοση λευκόματος του Δήμου Πλατανιά στο δήμαρχο της πόλης Νταχάου. Στην επιστολή ο δήμαρχος Νταχάου εκφράζει τις ευχαριστίες του για το λευκόμα που προσφέρθηκε εκ μέρους του Δήμου Πλατανιά κτλ. Και ο κύριος Μαλανδράκης, που είναι ο δήμαρχος του Πλατανιά, είπε ότι η διατήρηση αυτής της ιστορικής μνήμης και των δεσμών μεταξύ των ευρωπαϊκών τοπικών οικοδομεί ένα ευρωπαϊκό μέλλον και τα γνωστά αυτά τα γνωστά των γνωστών. Λοιπόν, πολύ ωραία. Μηχανοκίνητες πορείες γίνονται σε πολλά και διάφορα μέρη όταν έχουν και ένα στόχο. Όταν το ταξίδι μας έχει και ένα στόχο να δούμε κάτι, πάντα γίνεται καλύτερο και πιο ενδιαφέρον. Στον Νίκο και τη Λένα να στείλω πολλά χαιρετίσματα και πάμε και σε έναν καλύτερο κόσμο με τον Τζον Λένον τώρα.

0: Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα τα μηνύματά σας. Να είσαστε όλοι καλά. Τώρα έρχεται ο Θανάσης Αυγιανός Διαμαντόπουλος στη σύνδεσή μας. Έλεγα πριν για το Θανάση ότι οι κακές ειδήσεις πουλάνε, μου έλεγε ο Θανάσης κάποτε. Πάντα μου το λέει αυτό. Και ναι, μας έχουν ζαλίσει με τις κακές ειδήσεις. Καμιά καλή δεν ακούμε. Καλημέρα, Θανάση, πού σε βρίσκουμε?
1: Πολύ καλημέρα, με αεράκι, αγεράκι, νοτιά.
0: Ωραία.
1: Στον Κρίνο, κάτω από τις Μουριές. Πέστρεψα από. Τώρα για σέρεση είμαι, βέβαια. Αλλά πέρασα από τις Μουριές. Εδώ.
0: Είσαι καλά, όλα καλά.
1: Καλά, δόξα στον Θεό, δόξα στον Θεό. Με αγεράκι, νοτιά. Νοτιάς είναι. Και να έχεις δίπλα σου. Τους πυράβλους με νερό, σαν ντουζ.
0: Τυχερός είσαι. Τι ποτίζουν και τι ποτίζουν?
1: Εδώ έχουμε από την πάνω μεριά βαμβάκι, από την κάτω μεριά ηλιόσπορο.
0: Ναι, το ηλιόσπορο δεν θέλει τόσο νερό από όσο ξέρω.
1: Ποτίζεται γιατί είναι πρόημο. Δεν είναι, δηλαδή, όχι, είναι όψιμο. Τα δικά μου που τα φύτεψα το Μάρτιο, σε ένα μήνα είναι για συγκομιδή. Μάλιστα. Αλλά το άλλο από την άλλη πλευρά που φυτεύτηκε ένα μήνα μετά είναι πιο πράσινο είναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι με το νερό υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και τι εννοώ? Όταν ποτίζουμε πολύ αυτά τα είδη που φυτεύουμε, που πρέπει να αλλάξουν οι καλλιέργειες, γιατί το νερό δεν φτάνει. Δεν φτάνει το νερό. Και το νερό, επειδή μένει στον πάτο, ρουφάει όλα τα νητρικά και τα ουράνια κλπ. Και βγαίνουν και δεν μπορούμε να πιούμε νερό.
1: Και πρέπει... βγαίνουν κατάλληλα τα πόσιμα,
0: ναι,
1: νερά.
0: Τώρα θα τα βάλουν μαζί μου πάλι όλοι οι αγρότες, αλλά δεν πειράζει. Εγώ θέλω να μιλάω τη γλώσσα της αλήθειας και όχι το να λέω πράγματα που για να γίνω αρεστός. Το νερό και το βασικό αυτό αγαθό της ζωής μας είναι κυρίως η χρήση του για να είναι πόσιμο. Κυρίως στο πρώτο στάδιο του, να πίνουμε το νερό, να πίνει ο κόσμος νερό, να μην πεθάνουμε από λειψιδρία. Δεύτερον, μετά πάμε στις καλλιέργειες. Τώρα τι γίνεται? Ρίχνουμε τόσο πολύ νερό στις καλλιέργειες και στις αίρες, μένουν πολύ χαμηλά οι στάθμοι των νερών στα υδραγωγεία που πίνει ο κόσμος νερό και μοιραζόμαστε, και στο τέλος μένουμε με τα νητρικά και

0: αναγκάζουμε να αγοράζουμε όλοι εμφιαλωμένα για να έχουμε κάλυψη στα χώρα. Παρακαλώ λοιπόν πολύ το ίδιο το κράτος να επέμβει, η νομαρχία, η περιφέρεια, δεν έχουμε νομαρχία τώρα, να φροντίζουμε κυρίως το πόσο νερό, οι δήμοι, οι δήμαρχοι κλπ. Το να αλλάξουν οι καλλιέργειες δεν είναι κάτι τραγικό. Ξέρω ότι κλονίζεται ο αγροτικός κόσμος με αυτά που λέω, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει κάποια συνεννόηση. Το να πίνουμε διαρκώς πλαστικά μπουκάλια νερού στη ζωή μας, στην καθημερινότητα, γιατί δεν φτάνει το νερό και κάποιες καλλιέργειες ζητούν απίστευτο όγκο νερού, κάπως πρέπει να αλλάξει αυτό. Έχω άδικο, δεν ξέρω.
1: Όχι, το θέμα είναι ότι πρέπει να δώσουν λύσεις στους αγρότες, στον πρωτογενή τομέα, οι οποίοι είναι ήρωες στη χώρα μας. Η αγροτιά είναι ήρωες, όσοι ασχολούμαστε και με την αγροτιά και με άλλες συνήθεις δραστηριότητες.
0: Οι αγρότες κάνουν την πιο δύσκολη δουλειά, τους αγαπάμε πολύ, αλλά οι καλλιέργειες αυτές που ρουφούν πολύ νερό δεν αφήνουν νερό στα υδαγωγεία. Ενιδρία είπα πριν. Στα υδραγωγεία.
1: Υδραγωγεία.
0: Και αυτό το νερό που μένει κάτω και είναι και λίγο δεν είναι πόσιμο. Έχει πολλά νετρικά.
1: Πάντως λοιπόν, ευτυχώς αυτή την περίοδο δεν έχουμε έλλειψη νερού, γιατί τώρα που ερχόμουν από την Μπέλιτσα, από Κωνσταντινάτο για Κρίνο, η Μπέλιτσα τρέχει διάφανο νερό.
0: Η Μπέλιτσα, εξήγησε μας που βρίσκεται, και επίσης θα ήθελα. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Εγώ μίλησα και με τους ανθρώπους για το νερό και μου είπαν ότι 5 φορές άνοιξαν, έσκαψαν για νερό, άνοιξαν γεωτρήσεις και δεν βρήκανε νερό.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Η λίμνη του Αγίου Πνεύματος την ξέρεις πάνω από το χωριό?
1: Ναι, στην Τριάνοβα.
0: Το ξέρεις ότι πάει και αυτή η λίμνη, ότι ξεράθηκε, ότι δεν έχει νερό? Λοιπόν, γι' αυτό τώρα πες μας εσύ που βρήκες την πηγή και πάνε πιάσει και τον δήμαρχο, τον κύριο Νότα, εκεί και πες ότι εκεί έχει νερό. Μπας και κατεβάσουμε κανένα σωλήνα.
1: Δεν έχει σχέση με τον Νότα η Μπέλιτσα, έχει σχέση με την δημαρχία μας στα Βαρβάρα που τρέχει, είναι κανάλι, τρέχει από το στριμό να έρχεται αυτό το νερό.
0: Πόσο καθαρό είναι αυτό το νερό, αν είναι καθαρό?
1: Πάντως στο τρέξιμο, πόσες πέτρες έχει, όταν περνάει το νερό από πέτρα, καθαρίζεται.
0: Εκτός αν η πέτρα είναι, έχει ουράνιο.
1: Αχ, αυτό δεν το ξέρουμε. Πάντως,
0: πού είναι η Μπέλιτσα, πες μας πού είναι η Μπέλιτσα και πού πήγες πάλι.
1: Ανάμεσα σε Σκούταρη Κωνσταντινάτου προς Σέρες. Είναι 2 χιλιόμετρα φεύγοντας από Σκούταρη και Κωνσταντινάτου για να έρθουμε Σέρες.
0: Και έχει εκεί ποταμάκι με νεράκι.
1: Έχει κανάλι που είναι από τον ποταμό Στριμώνα που έρχεται.
0: Ναι, τα κανάλια εκείνα που έχει και ψαράκια σε εκείνα τα κανάλια, μάλιστα.
1: Ναι, μα ήδη ένα αγροτικό με 3 νεαρούς ψάρευαν από την πλευρά της λύσης, από εκεί που έρχεται το νερό.
0: Ναι.
1: Όχι από την πλευρά του νότου, της Ανατολής που φεύγει.
0: Ξέρω, πολλά παιδιά ψαρεύουν σε αυτά τα κανάλια, να τους στείλουμε τα χαιρετίσματα. Λοιπόν.
1: Βλέπω εδώ τα βαμβάκια. Πραγματικά να έχουν άσπρα λουλούδια και κόκκινα. Δεν ξέρω τα κόκκινα τι συμβλίζουν. Μήπως είναι πριν και μετά γίνονται άσπρα ή τα άσπρα γίνονται κόκκινα μετά?
0: Γιατί κόκκινα βαμβάκια εγώ δεν έχω δει, μόνο άσπρα.
1: Όχι, άσπρο είναι, αλλά μιλάμε ένα χρώμα δυσινή ανοιχτό.
0: Μπορεί να είναι από τους ψεκασμούς, δεν ξέρω τι να πω.
1: Και βλέποντας το λουλούδι το άσπρο, μέσα έχει έναν στήμονα ύπερο, δηλαδή έχει σαν κουκουνάρα μικρή, είναι αυτό που θα γίνει βαμβάκι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε
1: πρέπει
0: να μιλήσουν οι ειδικοί, να μας πούν ποιες είναι αυτές οι καλλιέργειες που μπορούν να αποδώσουν χρήματα στον αγρότη και όχι μόνο να σπέρνει και να βγάζει. Βολεύει, συμφέρει? Αν το σιτάρι, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι στα 7 ή 8 ή 15 λεπτά και δεν συμφέρει, θα θέλει ο άλλος να βάλει κάτι άλλο.
1: Κατευθείαν να σου πω, Βασίλη, ότι το σιτάρι είναι ασύμφορη καλλιέργεια, δεν συμφέρει.
0: Κακός, γιατί το σιτάρι δεν θέλει νερό.
1: Ναι, είναι πολύ εύκολη καλλιέργεια γιατί θέλει μόνο το νερό της βροχής.
0: Καλά, είναι δυνατόν το σιτάρι που από αυτό βγάζουμε ψωμάκι και ένα σωρό άλλα υλικά, το αλεύρι κλπ. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, αλλά είναι ένα ιερό.
1: Είναι, αλλά είναι, πάει 17 έως 22 λεπτά το
0: ψωμί. Για ποιο λόγο? Ό,τι δηλαδή πληρώνουμε το ψωμί, ας πούμε, εντάξει, 1,5 ευρώ πόσο. Ανάλογα τι ψωμί θα πάρει και ο καθένας. Έχει και πολλά ωραία ψωμάκια, διάφορες έτσι ράτσες, ας το πω έτσι εισαγωγή. Χωρίς να είμαι ρατσιστής. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα είδη, ας το πω έτσι, γιατί δεν είναι σκυλάκια που να έχουν ράτσα.
1: Yeah.
0: Τα σκυλάκια έχουν ράτσα, οι άνθρωποι δεν έχουν. Λοιπόν, άστο και αυτό, το βάζω σε παρένθεση. Λοιπόν, το ψωμάκι μας.

0: Αλεύρι, το σιτάρι είναι τόσο, ναι, τα μακαρονάκια μας αυτά, ναι, και το, έχουμε, το πουλάνε τόσο φτηνό, για ποιο λόγο?
1: Ξέρει η τζάμπα από το χωράφι για να καλλιεργηθεί, για να οργωθεί αυτό το χωράφι με 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο, πρέπει να εξορύψει διπλάσια πόσο το βγαίνει.
0: Άρα το κράτος πρέπει να ενισχύσει αυτά τα στρέμματα σιταριού και όλους όσους φυτεύουν, να τα ενισχύσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Ναι.
0: Εδώ το ακούσαμε ότι ακούσαμε στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας ότι θα στερέψει το σιτάρι και θα ανέβει υπερβολικά το ψωμί, και εδώ λέμε ότι έχουμε σιτάρι και αντί να το επιδοτούμε και αντί, ναι, να τους κάνουμε αυτούς τους, ναι, ανθρώπους ευτυχισμένους που δεν ξοδεύουν, ναι, νερό για τις καλλιέργειές τους, εμείς δεν τους δίνουμε σημασία. Πολύ σοβαρό θέμα αυτό.
1: Έπρεπε αυτές οι λύσεις να δοθούν πιο μπροστά. Χάσαμε πολλά χρόνια, είμαστε πολλά χρόνια πίσω.
0: Σε λίγα χρόνια που δεν θα έχουμε νερό να πιούμε, που ήδη πίνουμε από πλαστικά, θα είναι χειρότερα. Γι' αυτό τα λέμε από τώρα. Μπας και του χρόνου γίνει κάτι. Να σκεφτούμε ότι αυτές οι καλλιέργειες σιταριού προσφέρουν και μπορούμε και να εξάγουμε, και στο κάτω-κάτω όλοι μας θα φάμε ψωμάκι κάθε μέρα. Είναι δυνατόν?
1: Μα φτάσαμε, Βασίλη, στο 2026 και αντί είμαστε ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι για αυτά που κάναμε ως αγρότες και την τεχνολογία και την εργασία κλπ, φτάσαμε στο σημείο να λέμε τι φταίει, γιατί παλιότερα με λιγότερες ανέσεις είχαν περισσότερα χρήματα οι αγρότες. Ας μου πει ποιος θα πουλήσει καπνό σήμερα για να πάει να αγοράσει γκαρσονέρα ή διαμέρισμα στα αστοσέρας. Στην Πεντάπολη, μετά την πούληση του καπνού, κάθε παιδί το αγόραζε και ένα διαμέρισμα.
0: Ωραία. Τι φταίει λοιπόν και γιατί είναι τόσο φτηνό το σιτάρι? Υπάρχει τόσο πολύ. Εδώ μιλούσαν ότι τα σιτηρά είχαμε πρόβλημα με τον πόλεμο και θα στερέψει η Ευρώπη. Ξαφνικά βρέθηκε τόσο πολύ και είναι και μια καλλιέργεια βοήθεια. Ας μάθουμε λίγο περισσότερα λεπτομέρειες. Ας μας πει κάποιος.
1: Τον Ιούνιο, ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά πόσους τόνους έστειλε στους εμπόρους δημητριακών. Πόσους τόνους.
0: Μάλιστα.
1: Σιτάρι. Το σιτάρι το μαλακό. Από το μαλακό,
0: ναι, ναι,
1: η ράτσα γίνεται το ψωμί, και από το σκληρό γίνεται το σιμιγδάλι, το μακαρόνια και ό,τι άλλο.
0: Μακαρόνια. Κάθε μέρα να τρώμε μακαρόνια. Ναι. Γιατί τρώνε, ναι, οι Ιταλοί κάθε μέρα μακαρόνια και είναι και fitness? Μια χαρά οι άνθρωποι.
1: Από υπάρχει το πιο. Θα γίνει ηλιόλαδο.
0: Βέβαια, υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από τα μακαρόνια για φαγητό. Ναι. Είναι υπέροχα και τα μακαρονάκια και τα άλλα τα μικρά, όπως τα λένε, τα κοφτά.
1: Και με τα μαγιονέζα μέσα, τυράκι.
0: Και τα παπιονάκια και με σάλτσα ντοματούλα.
1: Πώς και μαλιτάρια, το πλευρό τους, ψημένα στα κάρβουνα, να τα βάλεις μέσα με το λαδάκι τους και να λες ότι τους παραλυσένια αγαθά.
0: Είναι δυνατόν τώρα να αυτές οι καλλιέργειες να μην είναι χαρούμενοι οι αγρότες και να μην βγάζουν έσοδα? Κακώς. Λοιπόν, θα μου επιτρέψει μικρό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε.
1: Ναι, έχουμε κι άλλη συνδέση.
0: Έγινε, σε λίγο επιστρέφουμε.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό, που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο, και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210 93 250.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής.

0: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
1: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
0: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
1: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
0: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
1: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφοητοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
3: Κόσμος.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι στην παρέα. Καλημέρα και καλό μεσημεράκι σε όλους. Θεόδωτε, χρόνια σου πολλά. Θανάσης Αυγερινός Διαμαντόπουλος στο ρεπορτάζ της καθημερινότητας και στις σκέψεις του.
1: Τι κάνουν αυτές οι διαφημίσεις? Μόλις άκουσα από τον Μπρατάκη τη διαφήμιση Νέα Κερδίλια και ακτή να μιλάει και να λέει ότι έχουμε και γλυκά παντός ειδών. Κατευθείαν από το κεφάλι πήγε ψηλά στις σμουριές να δω μήπως υπάρχει κάτι ψυχασμένο βατόμουρο μαύρο που είναι γλυκά γλυκούτσικα.
0: Τι ωραία πάντως να μπορούμε να έχουμε μούρα, να μπορούμε να έχουμε δαμάσκινα, αχλάδια. Όλα αυτά τα φρούτα τα οποία είναι γλυκά, καλά, οι μπανάνες εισάγονται.
1: Γιατί τα δέντρα να υπάρχουν μόνο για ένα μήνα? Τα δέντρα πάνω υπάρχουν μόνο για ένα μήνα.
0: Δεν είναι και λίγο. Τα μαζεύεις, τα βάζεις στο ψυγείο, λίγο στην κατάψυξη. Έχεις να τρως άμα ένα δέντρο βγάλει πολλά.
1: Ευτυχώς με την τεχνολογία, φαντάζεσαι. Εδώ έχουμε πορτοκάλια και το καλοκαίρι που τα πορτοκάλια βγαίνουν το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Βγαίνουν το χειμώνα, μέσα σε την πορτοκαλιά τάχει πάνω της ένα μήνα, γίνεται η συγκομιδή και μετά το πορτοκάλι που τρώμε τώρα είναι από τον Ιανουάριο μέσα στα ψυγεία. Και ευτυχώς τρώμε. Εδώ τώρα και μόλις άκουσα γλυκό με καφέ χωρίς ζάχαρη στο αυτοκίνητο και να ακούς γλυκό, ένα πισκοτάκι ένα τέτοιο, ίσα πήγα ψηλά στα δέντρα.
0: Λοιπόν, η Μαρία έχει βρει και έχει γράψει ένα άρθρο για το σιτάρι. Και έχουμε τις ανοιχτές τιμές από τον παραγωγό, που είναι οι περισσότερες παραδόσεις τα λόγια έγιναν με τιμές οι οποίες σταθεροποιήθηκαν περίπου στα 18 με 20 λεπτά το κιλό για τη μέση ποιότητα. Ορισμένοι ανακοίνωσαν τιμές στα 23 λεπτά το κιλό. Επιλεκτικά συνεταιρισμοί άνοιξαν συμβόλαια από 24 έως 27 λεπτά το κιλό για σιτάρια υψηλών προδιαγραφών. Οι τιμές εξαγωγής στα λιμάνια, τα χαμηλότερη ποιότητα σιτάρια διαπραγματεύονται κοντά στα 225 ευρώ ο τόνος, δηλαδή στα 22,5 λεπτά το κιλό.
1: Ναι.
0: Πολύ λίγο. Στο διεθνές ταμπλό στην Ιταλία, στο χρηματιστήριο της Μπολόνια που αποτελεί τον οδηγό για τη Μεσόγειο, οι τιμές υποχώρησαν στα 200.

0: και η επιθετική εμπορική πολιτική της Τουρκίας που έχει πολύ μεγάλα αποθέματα, τα παίρνει και από τη Ρωσία έτσι κι αλλιώς, και κάνουν το ελληνικό σιτάρι το παραδοσιακό να πηγαίνει πιο φτηνά. Οι έμποροι δεν βιάζονται να αγοράσουν, οι παραγωγοί στηβάζουν τα προϊόντα στις αποθήκες τους, αποθήκες ελπίζουν το φθινόπωρο να ανέβει η τιμή και υπάρχει και έλλειψη ρευστότητας στο χρήμα. Υπάρχουν λοιπόν αυτά.
1: Αυτό είναι αθέμητος ανταγωνισμός από την Τουρκία για το λόγο του ότι εμείς είμαστε υπό το πλαίσιο ειδικών συνθήκων καλλιέργειας με όρους από την Ενωμένη Ευρώπη. Οι Τούρκοι όπως θέλουν το φυτικό, ό,τι θέλουν
0: αυτό
1: κάνουν.
0: Αυτό θα πρέπει να το δουν οι ευρωβουλευτές μας και να το συζητήσουν.
1: Και μπορεί κανένας που θα φάει οτιδήποτε από το Τούρκη καλλιέργεια να ψακωθεί κιόλας.
0: Όταν λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα με το νερό και τα λοιπά, θα πρέπει όλοι οι παράγοντες να ελεγχθούν κυκλικά, σφαιρικά και να δούμε τι βοηθάει, πώς μπορούμε να δούμε τις καλλιέργειες, αλλά να είναι ευχαριστημένοι και αυτοί που καλλιεργούν οι άνθρωποι.
1: Πάντως δεν ξέρω μέχρι πότε η Ελλάδα, πότε θα βρει η χώρα μας, η πατρίδα μας, το έθνος μας, το δίκαιό μας. Προηγουμένως μίλησες για το Δήμο Πλατανιάς που πήρε από το Wehrmacht Dachau επιστολή συγγνώμης και λοιπά. Με χαρτιά δεν λύνεται το θέμα των αποζημιώσεων. Μας χρωστάν εκατομμύρια μάρκα και γερμανικό χρήμα τότε. Και κατευθείαν δοξά το δράμα. Κάνω και κάτω κύλια. 17 Οκτώβρη του 1941 που έγινε το παράνομο και αντιπολεμικό εκτέλεση των...
0: Και στην Κρήτη, στο Βίνιος, πώς λέγεται το χωριό, ναι. Και αλλού και σε άλλες περιοχές που εξολόθρευσαν όλους τους κατοίκους, ναι, τους εκτέλεσαν, ναι. Ψυχρό παιδιά και ηλικιωμένους και είναι κρίμα. Τέλος πάντων, τι να λέμε τώρα, η ιστορία γράφτηκε με αίμα και νομίζω, ναι, ότι...
1: Μας χρωστάν τις γερμανικές αποζημιώσεις.
0: Κάποιοι είπαν ότι κάτι πήραν τότε και τα μπάλωσαν, οπότε πρέπει να ψάξουμε να βρούμε αυτούς που φορούσαν τις κουκούλες. Πώς τα μαγείρεψαν στο ΙΕΣ στη συνέχεια. Μεγάλο θέμα, τεράστιο. Λοιπόν, Θανάση μου, τι άλλο έχεις?
1: Το άλλο μας θέμα είναι για μας τους Έλληνες πρέπει για όσους ταξιδεύουν, εσένα για πέρι και εσύ, γιατί εγώ δεν ταξιδεύω έξω από το νομό, πρέπει να γίνει να παραλάβουν, να προμηθευτούν τις νέες ταυτότητες τις αστυνομικές για το λόγο ότι από τις 3-4 Αυγούστου δεν θα μπορούν με την παλιά, δεν θα μπορούμε εμείς με την παλιά μας ταυτότητα να φύγουμε από Βουλγαρία και πάνω.
0: Μόνο με διαβατήριο θα μπορούν να φύγουν όσοι θέλουν.
1: Ναι, πρέπει να εκδώσουμε διαβατήριο. Και εμείς πρέπει να εκδώσουμε διαβατήριο για να πάμε μια εκδρομή σαν τάφια και να γυρίσουμε για παράδειγμα. Μετά οι ταυτότητές μας έχουν όριο μέχρι 27 Σεπτεμβρίου για να έχουν πέραση στις δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, ασφαλιστικούς και δημόσιους οργανισμούς.
0: Αργά ή γρήγορα, με λίγα λόγια, πρέπει να βγάλουμε καινούργια ταυτότητα.
1: Πρέπει να εκδώσουμε.
0: Ας το σκεφτούμε αυτό.
1: Και να διευρύνουν τις
0: ημερομηνίες συναλλαγών,
1: γιατί
0: Θανάση,
1: τα ραντεβού δεν φτάνουν.
0: Το πρόβλημα είναι ότι βγάλαμε καινούργια ταυτότητα και εγώ τώρα το πήρα χαμπάρι, προχθές που την έβλεπα. Και λέω, καλά είναι δυνατόν. Έχει ημερομηνία λήξης η ταυτότητα επάνω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η δικιά μου, ας πούμε, λέει, ναι, όχι, η ημερομηνία λήξης 19 πρώτου του 36. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ότι
0: σε 10 χρόνια θα πρέπει να ξανατρέχουμε για ταυτότητες. Δηλαδή, αυτό δεν μ' άρεσε, στο ότι τώρα
1: αυτό
0: έχουμε μια ταυτότητα 30 χρόνια.
1: Του, ναι. Αντί να ξαναβγάλουμε, ας μας πούν, να βάζουμε τη φωτογραφία του προσώπου μας του 36, για να μοιάζει η φωτογραφία με τον εαυτό μας. Γι' αυτό γίνεται, αυτή είναι η λογική τους.
0: Το 36 πιο ωραίοι θα είμαστε.
1: Εγώ είδα τον παππού μου το 1974 που έφυγε ψηλά, όταν παραδώσαμε την ταυτότητα στην αστυνομία, που έφυγε ψηλά, είδα πιο όμορφος και από μένα. Που ήμουν παιδί, που ήμουν 6 χρονών.
0: Έχουμε Θανάση μου. Λοιπόν,
1: ναι,
0: άρα εσύ θες να μου πεις ότι υπάρχει ημερομηνία λήξη μόνο και μόνο για τη φωτογραφία, έτσι.
1: Για τη φωτογραφία, γιατί πρέπει όπου περνάμε, βλέπουν τη φωτό μας, βλέπουν και το πρόσωπό μας. Τώρα βέβαια, εγώ όταν θα βγάλω ταυτότητα θα είμαι καθαρό στο πρόσωπο. Μετά θα κάνω και μουσι σαν τον Τζίμι Πανούση. Και θα έχω και εκεί πρόβλημα.
0: Άντε να σε βρούνε μετά.
1: Ναι, λοιπόν, θα έχω πρόβλημα.

0: πάμε. Άλλα θέματα έχουμε.
1: Το άλλο θέμα μας είναι μετά τις ταυτότητες, ότι πάμε στην τελευταία τελέλη με τους αγρότες, ότι πλέον οι αγρότες που δεν έχουν βιβλία δεν έχουν υποχρέωση, γιατί τώρα μπαίνουν κάποια μέτρα για να βγάζουν δελτία αποστολής από το κομπιούτερ το χωράφι, δεν έχουν υποχρέωση αυτοί να κάνουν τίποτα, οι έμποροι θα τα κάνουν. Και δόθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας και μια εναλλακτική λύση για τους γεωργούς που έχουν βιβλία εσόδων εξόδων, ότι εφόσον δυσκολεύονται στο χωράφι να εκδώσουν δελτίο αποστολής που θα στείλουν το ηλιόσπορο στο τάδε σημείο, στο τάδε έμπορο, μπορεί ο έμπορος να τον πάρουν τηλέφωνο ότι φεύγουμε από το χωράφι, βγάλε εσύ για μας δελτίο αποστολής, διακήρυξες για μας.
0: Αυτό είναι εύκολο, ναι.
1: Αυτό είναι εύκολο και όταν κάτι γίνεται καλό, περνάει και σε άλλους παραγωγούς. Όπως φέτος δεν θα έχουν το χειμώνα πρόβλημα και ηλιοπαραγωγή. Εκεί που θα πάνε να κάνουν το λάδι, ο λαδέμπορος θα τους κάνει τα χαρτιά και το δελτίο αποστολής.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ναι, καλά το είπες.
1: Ναι, μου ήρθε τώρα αυτή η τέτοια επιδημιουργία προηγουμένως για τους Γερμανούς.
0: Ναι, λαδέμπορος.
1: Το καλύτερο επάγγελμα ήταν το λαδέμπορος.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν υπήρχε λάδι.
0: Α, μάλιστα.
1: Το πουλούσε ακριβά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Θανάση.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Και όταν μιλάω για την κατοχή, θυμάμαι τη γιαγιά μου, τον παππού μου που είναι ψηλά, αλλά και να μαθαίνουν και οι νέοι ότι υπάρχουν δύσκολα χρόνια. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο περνάμε εμείς τώρα.
0: Εννοείται.
1: Να μην είμαστε τόσο.
0: Από πού θα το μάθουν?
1: Να γινόμαστε λίγο σκληροί.
0: Ναι, από πού θα το μάθουν τα παιδιά για τα χρόνια που πέρασαν? Από πού δεν.
1: Δεν το λένε, δεν το γράφουν στα βιβλία στο σχολείο, να το λένε εμείς από το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Ότι τώρα είμαστε καλά γιατί υποφέραμε παλιά.
0: Παλιά δεν είχαν οι άνθρωποι να φάνε και πάλι το πάλευαν με τέσσερις ελιές να φάνε και λίγο ψωμάκι, ήταν ευτυχισμένοι ή έστω τα βγάζαν πέρα γιατί το μυαλό τους δεν σταματούσε. Δεν είχε το χρόνο να σκεφτεί διάφορα μεγαλεία. Τώρα μετά την τηλεόραση και την επανάσταση των social media που μπορείς να δεις το τι γίνεται παντού στον κόσμο, ξυπάζεσαι και λίγο, λες θέλω κι εγώ, γιατί αυτός όχι εγώ, γιατί πατίνει εκείνος όχι εγώ, γιατί κινητό το παιδάκι εκείνο μαμά κι εγώ όχι. Και η τεχνολογία.
1: Παλιά ο Αλέκος Σακελάριος στο έργο του, στην επιθεώρησή του, στο θεατρικό του έργο, οι Γερμανοί ξανάρχονται, έχει μια σκηνή που έρχεται ήταν εχμάλωτος και το ξέφυγε ο Έλληνας πατριώτης, έρχεται στο σπίτι του να δει την οικογένειά του κρυφά, φτάνει στην αυλή, γιατί το έργο για να ξανάρχονται γίνεται στην αυλή της πολυκατοικίας εκεί, και λέει τη γυναίκα του: ο Φλόξ, σας είδα ο Φλόξ, πού είναι ο Φλόξ. Και του λέει η γυναίκα του: το φάγαμε. Δεν είχαμε να φάμε, πεινάγαμε 20 μέρες.
0: Ναι.
1: Και αυτό το έργο δείχνει το τι γινόταν. Είναι η φωτογραφία των γεγονότων, το χρονογράφημα.
0: Εγώ κάτι άλλο θυμάμαι από εκείνο το έργο εκείνης της εποχής, το οποίο μου είχε μείνει και...
1: Ποιο?
0: Θα το ακούσουμε τώρα. Για άκουσε το, ναι. Νομίζω αυτό είναι. Ναι. Για να δω, περίμενα, θα το βρω λιγάκι. Μου δίνεις μισό λεπτό, γιατί δεν είναι και εύκολο ότι λέω να δεν δουλεύουν εδώ ρομπότ. Δουλεύουν άνθρωποι, οπότε. Για να δούμε αν θα τα καταφέρω να το ακούσουμε λίγο. Όχι, δεν μπορώ να τα καταφέρω. Δεν ξέρω γιατί, ίσως. Α, ναι. Καλά είναι, όχι, είναι μεγάλο. Έλεγε προς τι το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός, αν το θυμάσαι. Αυτό που έλεγε άνθρωποι, προς τι το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός, αυτή την ταινία. Να, ήταν ο Τσαγανέας, αν το θυμάσαι. Ο Χρήστος Τσαγανέας.
2: Άνθρωποι, προς τι το μίσος και η αλληλοεξόντωση, προς τι ο αλληλοσπαραγμός. Όλοι οι άνθρωποι μετά, για όλους υπάρχει γη, για όλους υπάρχει ήλιος. Άνθρωποι είμαστε όλοι, όλοι εξαρτήματα του σύμπαντος είμαστε, και αρχηγός του σύμπαντος εγώ.
0: Κατάλαβες, το ψυχιατρίο τα έλεγε αυτά.
1: που μένει στον αφή. Και το μήνυμα του Σεκελάριου που μας λέει εμάς τους Έλληνες, μας το τεινάζει έτσι κατάμουτρα, να μην μαλώνουμε μεταξύ μας, μάλλον μέσα στην αυλή στο Γερμανικό Ανάποντε, ο Θόδωρος που υποστήριζε ότι ο Χίτλερ ζει, ο Νίκος που έλεγε όχι, ο Χίτλερ αυτοκτόνησε και λοιπά και λοιπά, μάλωσαν μεταξύ τους να τους ακούσουν οι Γερμανοί να που κάνουν μέσα για να τους συλλάβουν, και βγαίνει ο Ζήσης ο Κεντρώος, ο ησυχαστής που πάντα όταν μιλούσε έλεγε δηλαδή για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, ο Χίτλερ ή πέθανε ή ζει.
0: Πολύ σωστά. Έτσι.
1: Δηλαδή, μαλώνουμε μεταξύ μας δεξιοί και αριστεροί για το κουτουρού, και ενώ όλοι οι Έλληνες μια εθνική σημαία έχουμε, ούτε κόκκινη ούτε πράσινη, μια γαλανόλευκη σημαία με τον Τίμιο Σταυρό και Ζωπιό. Αυτοί είμαστε εμείς οι Έλληνες όλοι.
0: Και όπου γης και πατρίς για τον κάθε άνθρωπο που αγαπάει την πατρίδα του, σε όλη τη γη, σε όλο τον κόσμο.
1: Έξω από την Ελλάδα περισσότερο πατριώτες γινόμαστε.
0: Καλά, πολλές φορές είμαστε και πιο πολύ έξω από την Ελλάδα οι Έλληνες από ότι είμαστε μέσα. Πιο πολύ έξω ζουν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Σε χαιρετώ.
1: Τα ξένα είναι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος.
0: Φιλιά, καλό σου μεσημέρι.
1: Χαίρετε.

Έχουμε ένα πρόβλημα με το πετρέλαιο και τα βενζινάδικα και γενικότερα στη χώρα μας. Ο κλέψας του κλέψαντος διαρκώς. Αυτό το κακό δεν χρειαζόμαστε Γερμανούς για να αλληλοεξοντωθούμε. Μπορούμε και μόνοι μας. Στα καύσιμα, ενώ έχει πέσει το πετρέλαιο, πριν έβλεπα ότι πήγε στα 83,5, δεν έχει πέσει στην Αντλία και έκανε και δήλωση για τις αδικαιολόγητες αυτές αυξήσεις ο κύριος Ασμάτογλου και λέει δεν περνά στην Αντλία η πτώση του πετρέλαιου, γιατί μόνο ανεβαίνουν οι τιμές και δεν κατεβαίνουν ποτέ. Ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας το δήλωσε αυτό, προτεραιούχων καυσίμων. Είναι αδικαιολόγητο, είπε, να υπάρχουν μειώσεις στις διεθνείς τιμές και αντίθετα να βλέπουμε αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης ή στη βενζίνη οπουδήποτε. Θα μου πείτε, όταν δύο άνθρωποι σε αυτή τη χώρα κάνουν κομμάτι.

πάντα δεν θα κάνουν ό,τι θέλουν και τι να λέμε τώρα. Στον ανακριτή βρίσκεται αυτή την ώρα ο 30χρονος Αιγύπτιος για την επίθεση με χειροβοβίδα. Αναζητεί το ηθικός αυτουργός. Ετοιμάζεται νέο ανακαινίζω. Νέο ανακαινίζω. Αυτό είναι ευχάριστα νέα. Θα δούμε πότε θα τα ανακοινώσει ο κύριος Παπαθανάσης και ποια θα είναι τα κριτήρια. Ο πρωθυπουργός πήγε μια βόλτα στο Αγαθονήσι εκεί να μιλήσει με τους ανθρώπους που φιλούν τα σύνορά μας και μίλησε για άλλη μια φορά για τους άθλιους διακινητές που εκμεταλλεύονται απελπισμένους πολίτες, οι οποίοι απελπισμένοι δίνουν 5-6 χιλιάρικα, κύριε Μητσοτάκη, τα δίνουν τα 5-6 χιλιάρικα για να πάνε στο όνειρο της Ευρώπης. Και στέλνει ένα μήνυμα, λέει ο Πρωθυπουργός, είναι ξεχωριστή τιμή για μένα να βρίσκομαι κάτω από τη σημεία που κυματίζει το ακριτικό Αγαθονήσι. Από εδώ στέλνουμε μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης, δήλωσε. Και άλλα είπε, θα τα διαβάσετε όπου ο καθένας θέλει και θα τα ακούσετε σίγουρα και στην ΕΡΤ. Και όχι μόνο. Ο ΕΦΕΤ μας δίνει πληροφορίες για το καλοκαίρι και για τη σαλμονέλα. Και λέει ο ΕΦΕΤ, δεν πρέπει να πλένουμε το ομό κοτόπουλο. Δεν πρέπει να το πλένουμε, λέει, το ομό κοτόπουλο. Γιατί υπάρχει σαλμονέλα και σαλμονέλωση. Οπότε ας έχουμε το νου μας, γιατί μπορεί να γίνει η μετάδοση μέσω του φαγητού, που η σαλμονέλα υπάρχει και αλλού, και στα πουλερικά και στα αυγά και στα θαλασσινά και στο κρέας, παντού. Λοιπόν, αυτά και από τον ΕΦΕΤ, και πάμε στον Πάνο Μουζουράκη, δίπλα του και ο Νίκος Πορτοκάλωπλου.

0: καιρό για ποιο νόημα ζούσε.
1: Το καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε να ακούσετε ούτε για δημοσκοπήσεις. Καθημερινό το εργαλείο αυτό της χειραγώγησής μας. Κουραστικό και βαρετό.

Γιατί δεν έχουμε εκλογές και αφού θα πάμε το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο για εκλογές, γιατί να τυραννιόμαστε από τώρα, τι είμαστε? Δεν είμαστε μαζοχιστές. Μας ενδιαφέρει φυσικά ο τόπος μας να πηγαίνει μπροστά, να ακούμε καλά νέα, αλλά τι νομίζετε ότι οι εκλογές είναι? Φυσικά είναι μια γιορτή της δημοκρατίας, αλλά το να ακούμε κάθε μέρα περί πολιτικής και το βάρος να δίνεται όλο εκεί κτλ. Μας έχει κουράσει. Καλοκαίρι είναι, αν δεν το έχετε καταλάβει κι εσείς πολιτικοί. Καλοκαιράκι, κάντε και κάνα ρεπό. Αφήστε μας και λίγο ήσυχους. Κάντε, πάτε και καμιά διακοπή. Πάντε και καμιά βολτίτσα. Δηλαδή κάθε μέρα αυτό το πράγμα, εντάξει. Θα, αντί να τραβήξετε τον κόσμο προς την πολιτική και το κοινό ενδιαφέρον για αυτήν, να απομακρύνετε. Δηλαδή, έχουμε που έχουμε μια τεράστια εποχή. Οι μισοί Έλληνες βαριούνται να πάνε να ψηφίσουν. Γιατί λένε όλοι οι ίδιοι είναι, γιατί να μου κάνει αυτό, να μου κάνει και εσύ. Τα ξέρω εγώ όλα, ρε τώρα αυτό θα με. Αφού είμαστε έτσι, το έχουμε αυτό. Δηλαδή, ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, το πολύ το κύριε Λέισον το βαριέται και ο παπάς.

0: Το ότι αυτή η κοπέλα ήταν διασώστρια και είχε ανάγκη από λεφτά και πήγε να κλέψει με κουκούλα, με μαχαίρα και με εργαλεία διαρρηκτικά, δεν σημαίνει ότι όλες οι διασώστριες είναι το ίδιο και ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την ίδια ανάγκη να κλέψουν. Είχε ανάγκη να κλέψει, πήγε εκεί, σκοτώθηκε. Με λίγα λόγια, σε κατοίκον περιορισμό θα μείνει ο 41 χρόνων που την κυνηγούσε. Φορούσε κουκούλα, όταν τη ρίξαν κάτω συνέχισε να φοράει την κουκούλα. Ένας αυτό της μάρτυρας που πήγε εκεί μετά λέει: δεν περιμέναμε όταν της βγάλαμε την κουκούλα να δούμε ότι είναι γυναίκα. Πού να το φανταστεί κανείς αυτό. Αλλά το κακό είχε γίνει δυστυχώς. Όταν ένας άνθρωπος αναγκάζεται, ξέρετε, να φτάσει σε ένα σημείο να προσπαθεί να μπει σε ένα σπίτι για να κλέψει, γιατί έχει μάθει ότι υπάρχει μετρητό στο σπίτι, δεν υπάρχει ότι χειρότερο. Και κυρίως όταν το κάνει κάποιος από ανάγκη, γιατί κάποιοι το κάνουν χωρίς να έχουν ανάγκη, το κάνουν γιατί είναι εθισμένοι στην κλοπή. Λέγονται κάπως αυτοί οι άνθρωποι, νομίζω, κλεπτομανείς. Διάλειμμα, θα επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 12:30.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Για λεκτό.

0: Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Skip σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousseres.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210 23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικού. Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Η Super League ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η πρώτη σέντρα θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου με τον αγώνα ΑΕΚ Ηρακλής στη Νέα Φιλαδέλφια και το Μάτς Καλαμάτα Άρης, για να ακολουθήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Οι υπόλοιπες συναντήσεις της πρώτης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την επόμενη, Κυριακή 23 Αυγούστου. Η ΑΕΚ με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λόβρο Μάγερ ολοκλήρωσε την πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της, με ποσό άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο διεθνής Κροάτης Χαφ βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ο Στέφαν Ορτέγα έφτασε στην Αθήνα χθες το απόγευμα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Η αποστολή της Δυναμό Κιέβου έφτασε το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όπου την υποδέχθηκαν μέλη της Ουκρανικής κοινότητας πριν από τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει σημαντική στήριξη από τους οπαδούς του στην αυριανή ρεβάνς με την Πάξη.
8: Κόσμος στους 93.

θα γνωριστούμε. Τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε.

52 έγινε ο Αλέξης Τσίπρας. Εμένα πάντως δεν με πείθει με τίποτε ότι θα μπορούσα ξανά στη ζωή μου να τον ξαναεμπιστευτώ. Μια φορά κάνω αυτό τα λάθη, αυτά τα λάθη. Κάποιοι θέλουν και δεύτερη φορά και τρίτη. Ό,τι θέλει ο καθένας σας κάνει. Δεν θέλω να επηρεάσω κανέναν. Η Πάρος και η φωτιά έσβησε. Ευτυχώς. Μένουν κάποιες μικρές εστίες, είναι εκεί η πυροσβεστική για να βοηθήσει. Στην Ινώη αποκαλύφθηκε ένα μεγάλο πλωστάσιο σε παράνομο εκτροφείο ζώων. Τι γίνεται τώρα, πιστόλια, καραμπίνες, αεροβόλα, γεμιστήρες, διόπτρες, συσκευές λέιζερ ανάμεσα στα κατασκευμένα, σπαθιά, χατζάρες, σπαθιά. Τι να βλέπω μπροστά μου τις φωτογραφίες με τα μαχαίρια και με αυτά και λέω τι γίνεται ρε παιδί. Οι αστυνομικοί μπήκαν σε σπίτι της περιοχής στην Ινώη. Σκύλοι και κουτάβια και ένα άλογο ζούσαν κάτω από κατάλληλες συνθήκες. Μέσα στο σπίτι ένα τεράστιο πλωστάσιο με δεκάδες όπλα, φυσίγκια, χιλιάδες και μαχαίρια και χατζάρες κλπ. Ποιανού ήταν αυτό το σπίτι, ρε παιδιά, τι γίνεται. Μέσα στο σπίτι λέει δεν ήταν εκεί. 32 όπλα, καραμπίνες, αεροβόλα, σφαιρίδια, σπαθιά, μαχαίρια, σουγιάδες, τσεκούρια. Καλά, τσεκούρι, ένα τσεκουράκι το έχουμε όλοι για τα ξύλα, αλλά όλα τα υπόλοιπα. Συνελήφθη ένας 56χρονος, λέει, ο οποίος σχηματίστηκε για ευζοία των ζώων συντροφιάς και νόμου περί όπλων. Τι τα κάνει αυτός όλα αυτά τα όπλα, συλλογή, πως ήταν συλλέκτης ο άνθρωπος.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Κόσμος στους 93. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Κόσμος στους 93.

0: το φιλί.
1: Διαβάζω μια είδηση, μα πόσο, τι δημοσιογραφία θεέ μου είναι αυτή. Διαβάζω μια είδηση και λέει τώρα αυτή η είδηση στο AI Ειδήσεις, νομίζω. Πού τη διάβασα αυτή την είδηση, κακώς το έζησα. Εκτοξεύεται η τιμή του πετρελαίου, λέει τώρα. Πρωτοσέλιδη ειδήσεις διαδικτυακές, τώρα τη βγάλαν. Ξέρετε πόσο έχει το πετρέλαιο τώρα που μιλάμε, αυτή την ώρα, το Brent. 82,505 ευρώ το βαρέλι. 82 λεπτά. Και γράφει τώρα αυτό το site. Ποιο site είναι, πρέπει να το βρω. Εκτοξεύεται η τιμή του πετρελαίου. Δηλαδή, επειδή και τα site και τα κανάλια και τα λοιπά είναι κάποιων εφοπλιστών που διακινούν πετρέλαιο, πρέπει όλοι να μας πούνε ότι εκτοξεύεται η τιμή του. Καλά ρε παιδιά, δεν ντρέπεστε λιγάκι. Είπαμε δημοσιογραφία, δεν είπαμε να είστε απλά φερέφωνα του κάθε που σας, του κάθε εφοπλιστή.

έχουν μεταφέρει πετρέλαιο. Τι να πω, έχω αγανακτήσει πραγματικά. 82,2 τώρα που μιλάμε το πετρέλαιο έχει πέσει. Και κάποιοι εκτοξεύεται, βγάλαν και την είδηση. Να προσπαθήσω να βρω το site, δεν θέλω καν. Το διάβασα πριν και το σβήσα και λέω είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να κάνω τόσο λάθος. Και μπαίνω να δω τώρα την τιμή του πετρελαίου και είναι στα 82, έπεσε κι άλλο. Και ο τύπος έχει βγάλει τώρα 82 λεπτά. Έχει βγάλει, εκτοξεύεται η τιμή του πετρελαίου, χτυπήματα στη Μέση Ανατολή. Τι να πεις άλλο, ρε παιδιά, τι να πεις, να σας χαιρετήσω. Να μην πω τίποτε άλλο. Τι να πω σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτή τη γη και σε αυτή τη μιζεροχώρα που. Θεέ και Παναγιά μου, βλέπω. Φιλιά πολλά σε όλους. Να έχετε ένα ωραίο μεσημέρι με την Κέλλη. Πολλά τραγούδια, λίγα λόγια στη συνέχεια.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πιντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Pils Plus Pilsner κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σερβίς και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
5: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος, Ρέθυμνον, Άξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος 34 Χανιά, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες 37 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα 40 Καλαμάτα.

0: Κόσμος του 93.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους σας. Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου 2026, είστε στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών και είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου που θα σας κρατήσω στροφιά 2 ώρες με αγαπημένη μουσική, καλή διάθεση αλλά και ενδιαφέροντα πράγματα που αξίζει να γνωρίζετε. Ελπίζω να περνάτε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε, είτε είστε στη δουλειά, είτε στο αυτοκίνητο, είτε χαλαρώνετε στο σπίτι, ακόμα και αν βρίσκεστε σε κάποια παραλία. Εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε την πιο ωραία συντροφιά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και πάμε να ξεκινήσουμε άλλο ένα μεσημέρι παρέα.

0: για τα νέα του σταθμού, τα δώρα, τους διαγωνισμούς, τους παραγωγούς, αλλά και ό,τι αφορά τον κόσμο της μουσικής, cosmosradio.gr, από όπου μπορείτε να μας ακούτε και 24 ώρες το 24ωρο.
1: Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Η μουσική αλλάζει, οι ώρες περνούν, αλλά να ξέρετε ότι η παρέα μένει πάντα εδώ μαζί σας, στο Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12,330 ml 8,4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Captain, Psycho Break, Balothizer, Gemma, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά. 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμησης Σερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός Κουζίνα Μπαρ.
4: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-98300 και 23212-10240.
6: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρι της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
7: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: κάπου εδώ να πούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε σήμερα ή έχετε τα γενέθλιά σας. Από όλους εμάς πολλές ευχές.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες Κόσμος, Κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.

0: πολύ όμορφη πρόταση για όσους αγαπούν τόσο τη μουσική αλλά και τα καλοκαιρινά φεστιβάλ. Από 31 Ιουλίου 2026 έως και 2 Αυγούστου 2026 έρχεται το 8ο Wake Up Festival στο Γυμνάσιο Κίμησης της Σέρες. Με ένα δυνατό τριήμερο που προσφέρει μουσική, κατασκήνωση, δράση αλλά και μοναδική ατμόσφαιρα. Wake Up Festival λοιπόν από 31 Ιουλίου έως και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο της Κίμησης Σερών.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιο δεν έχει αναμνήσεις δεν έζησε ποτέ του.

0: Μελωδίες, ενημέρωση και όμορφες στιγμές, όλα στην ίδια συχνότητα εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών.
1: Κόσμος. 24 ώρες. 24 ώρες. Πραγματική μουσική.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Γιαλκτό Παρθένο Ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ Πιντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Ποπ το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σίδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό.

0: και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντιτς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
3: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εκμοαποδητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, erdi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Μενέτε το πύρινο μέτωπο στην Πάρο. Εκενώθηκαν οικισμοί, κάηκαν αποθήκες και ζώα, ενώ αναμένεται ενίσχυση των ανέμων από το μεσημέρι. Φωτιά ξέσπασε και σε χώρο απορριμμάτων στη Λέρο. Με στόχο την πλήρη αναδιάρθρωση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης και την ενίσχυση της συμπληρωματικής αποταμίευσης, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατέθεσε στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση. Η έλλειψη επαρκών φοιτητικών εστιών και η απουσία ουσιαστικών ρυθμιστικών παρεμβάσεων στα ενίκια καθιστούν τη στέγαση ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Ξαφνική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν χτύπησε τάγκερ, εκτόξευσε πυράβλους, ενώ η Σαουδική Αραβία μπήκε ενεργά στη σύγκρουση με κοινά πλήγματα μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά φιλιρακικών στόχων στο Ιράκ. Νέο άλμα στις τιμές του πετρελαίου. 13 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι και σκηνές ολέθρου από τον σεισμό των 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία. Το Ιράν πρότεινε ένα προσωρινό σχέδιο για το στενό του Ορμούζ με έλεγχο των διελεύσεων.
10: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: με τον απόδει στο όνειρο και τ' άλλο στη γωνία.
1: Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 εδώ στην πόλη των Σερών. Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου και θα είμαι εδώ μαζί σας για άλλη μία ώρα να ταξιδέψουμε μαζί με υπέροχη μουσική και μικρές σκέψεις της ημέρας.
2: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να θυμίσουμε και τις διαδικτυακές μας γωνιές για ενημέρωση και όλα σας συμβαίνουν στον κόσμο, cosmosnews.gr.
1: Κόσμος του 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου. Empower, 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας, μόνο 9,96 το κιλό. Κολγκέιτ οδοντόκρεμες, μόνο 1,25. Και Ξίξο, τούτι φρούτι, μόνο 50 λεπτά.
5: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
4: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο, μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
5: Άντε πες!
4: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
5: Τότε θα ξαναπάω.
4: Supermarket Kansas.
5: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Η Super League ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η πρώτη σέντρα θα γίνει το Σάββατο 22 Αυγούστου με τον αγώνα ΑΕΚ Ηρακλής στη Νέα Φιλαδέλφια και το Μάτς Καλαμάτα Άρης, για να ακολουθήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Οι υπόλοιπες συναντήσεις της πρώτης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την επομένη, Κυριακή 23 Αυγούστου. Η ΑΕΚ με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λόβρο Μάγερ ολοκλήρωσε την πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της, με ποσό άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο διεθνής Κροάτης Χαφ βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία και αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ο Στέφαν Ορτέγα έφτασε στην Αθήνα χθες το απόγευμα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

0: Η αποστολή της Δυναμό Κιέβου έφτασε το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όπου την υποδέχθηκαν μέλη της Ουκρανικής κοινότητας πριν από τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει σημαντική στήριξη από τους οπαδούς του στην αυριανή ρεβάνς με την Πάξη.
1: Κόσμος στους 93.

0: Για όσους δεν το έχουν με το τηλέφωνο και είναι περισσότερο του γραπτού λόγου, θα μας βρείτε και στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

0: Κόσμος στους 93.
1: Και αφού ακούσαμε αγαπημένη μουσική, πάμε να δούμε και προτάσεις για ταινίες που θα μας κρατήσουν συντροφιά απόψε στη τηλεόραση. Ερτένα στις 7, η Βουλευτίνα. Sky στις 9, Blue Bug. Και αμέσως μετά στις 11, η ταινία «Η Επιστροφή». Star στις 2 παρατέταρτο, η ταινία «Spencer». Είναι μια δραματική ταινία και για όσους ξενυχτήσουν αξίζει να τη δείτε.

Κάπου εδώ εγώ βγάζω ακουστικά, χαμηλώνω την ένταση και σας χαιρετάω. Κλείσαμε μαζί μία όμορφη ημέρα, όμως δεν τελειώσαμε εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 1:30 το μεσημέρι. Από εμένα την Κέλλη Μανουηλίδου και όλους εμάς να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκούνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, ev.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 0 51 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή. Στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
8: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πολύχρωμο κόσμο.

0: μπαλόνια, τη χαρά που χτύπαγε σαν οστικό κύμα και σου ερχόταν πάνω σου και ξαναγύρναγε. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μένω στα κεκτημένα. Για μένα το τραγούδι είναι ιερό, είναι πολύ σπουδαίο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

εκπληκτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

εκπομπές στο σπίτι. Το οργολιόν μου επικρατούσε η κλασική μουσική και η βυζαντινή μουσική. Γιατί ο πατέρας μου ήταν της εκκλησίας άνθρωπος, οπότε δεν έμπαινε άλλη μουσική μέσα, τίποτα. Νομίζω ότι η πρώτη μου επαφή με το ρεμπέτικο, που είναι το λαϊκό τραγούδι, έγινε από τα 18 και μετά. Ναι. Άρχισα να είμαι σφουγγάρι και να σε όλα τα είδη μουσικής που πραγματικά έχουν επίπεδο και δεν προσβάλλουν.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσικά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
5: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
5: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
5: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
5: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
5: Site www.economouseres.gr.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Παίκτης της ΑΕΚ είναι πλέον και επισήμως ο Λόβρο Μάγερ, με την ένωση να ανακοινώνει την απόκτησή του ως το 2030. Ο 28χρονος Κροάτης Χαφ έκανε και την πρώτη του προπόνηση με τους κιτρινόμαυρους στο Απέλντορν της Ολλανδίας, με τον ίδιο να δηλώνει ενθουσιασμένος ενώ αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόκληση του Champions League, τονίζοντας ότι γνωρίζει πως υπέγραψε σε ένα μεγάλο κλαμπ. Στο αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα βρίσκεται ο Γκουστάβο Σα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο 21χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Πορτογαλίας και αναμένεται να αναβαθμίσει τη μεσοεπιθετική γραμμή των Πειραιωτών, ενώ θα ενσωματωθεί άμεσα στην υπόλοιπη ομάδα. Ο Kings Kangua θα δώσει το τελευταίο του παιχνίδι με τη Χάπουελ Μπερσεβά και θα μπει στο αεροπλάνο για την Αθήνα και τον Παναθηναϊκό. Το τριφύλι έδωσε την άδεια στον 27χρονο Χαφ να αγωνιστεί στη Ρεβάνς με τη Βίκινγκουρ, τον δεύτερο προκριματικό του Champions League.
9: Κόσμος στους 93.
10: Κόσμος.

0: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.
1: Όχι σοβαρή είναι, μαλάκα.

να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το καστεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ρίγανό ψωμό και η πάπρικα του κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210 93 250.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμή που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12×330 ml 8×4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά

0: Δεν λείπουν τα γλυκάκια όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιάνη Ακτή.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία αντιμετωπίζουν τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο, ενώ προχωρούν σε διαβροχή στην περίμετρο της Πυρκαγιάς που ξεκίνησε εχθές το μεσημέρι σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο Καμπί, επεκτάθηκε και έκαιγε όλη τη νύχτα. Σε 38χρονη από τη Σκωτία ανήκει η Σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα στις 18 Ιουλίου στην Κυψέλη. Τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ευρωπαϊκού Νότου στον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2028 έως 34 προωθεί ουσιαστικά το Βερολίνο απαιτώντας μεγάλες περικοπές, ιδίως στα κονδύλια για τη Γεωργία και την περιφερειακή ανάπτυξη. Για ξένους εκατομμυριούχους η λεγόμενη Αθηναϊκή Ριβιέρα, καθώς αλλοδαποί αγοράζουν πολυτελείς κατοικίες για φορολογικούς λόγους. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο. Με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.536 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
3: Κόσμος στους 93.

και φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Κάπτεν, Psycho Break, Μπαλοθάιζερ, Γκέμα, Εμπάργκο, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
4: Okay, πίσω στο θέμα
3: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου. Γυμνάσιο Κίμηση Σερών. Εισιτήρια στο camptogether.live. Χρυσός χορηγός. Εγώς κουζίνα μπαρ. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο?

0: Μετακινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψος σανίδες, πλακάκια, δάπνα laminate, σίδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9 και 96 το κιλό. Κολγκέιτ οδοντόκρεμες μόνο 1 και 25. Και Ξίξο τούτι φρούτι μόνο 50 λεπτά.
2: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
1: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3 και 95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7 και 95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
2: Άντε πες!
1: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
2: Τότε θα ξαναπάω.
1: Supermarket Kansas.
2: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Παίκτης της ΑΕΚ είναι πλέον και επισήμως ο Λόβρο Μάγερ, με την ένωση να ανακοινώνει την απόκτησή του ως το 2030. Ο 28χρονος Κροάτης Χαφ έκανε και την πρώτη του προπόνηση με τους κυτρινόμαυρους στο Απέλντορν της Ολλανδίας, με τον ίδιο να δηλώνει ενθουσιασμένος ενώ αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόκληση του Champions League, τονίζοντας ότι γνωρίζει πως υπέγραψε σε ένα μεγάλο κλαμπ. Το αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα βρίσκεται ο Γκουστάβο Σά για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο 21χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Πορτογαλίας και αναμένεται να αναβαθμίσει τη μεσοεπιθετική γραμμή των Πειραιωτών, ενώ θα ενσωματωθεί άμεσα στην υπόλοιπη ομάδα. Kings Kangua θα δώσει το τελευταίο του παιχνίδι με τη Hapoel Beer Sheva και θα μπει στο αεροπλάνο για την Αθήνα και τον Παναθηναϊκό. Το τριφύλι έδωσε την άδεια στον 27χρονο Χαφ να αγωνιστεί στη Revanse με τη Βίκινγκου για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League.
5: Κόσμος στους 93.

0: από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Έτοιμοι. Καλώς τα παιδιά.
2: Καλώς σε βρήκαμε.
1: Αγγίλας, ο Παπαζόλη λοιπόν. Χάρηκα πολύ. Για πείτε ρε παιδιά λοιπόν, πώς γνωριστήκατε?
2: Νομίζω

0: ξαπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: διστάσεις και μ' αγαθείς. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Κόσμος στους 93.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της μεταλλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.

0: Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
1: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
2: Κόσμος στους 93.

0: αγάπη.
1: Κόσμος του 93.
2: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61.

0: 1-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου και εντολή εκένωση προς Ρέθυμνο. Ζητήθηκε επίσης να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται σε αχτούρια και μέλαμπες, με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη. Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Πλωμαρίου, στη Λέσβο. Τα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ εκτιμούν ότι η πυρκαγιά στην Πάρο εξαπλώθηκε σε μια επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμμάτων, χωρίς ωστόσο το μέγεθος αυτό να αποτελεί την τελική καμένη έκταση. Μελτέμια, έως 8 μποφόρ τις επόμενες ημέρες και καμπανάκι για πυρκαγιές αύριο 5η σε 18 περιοχές της χώρας. Με υπεύθυνη δήλωση θα αντικατασταθούν 25 δικαιολογητικά που ζητούν δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες θα αναλαμβάνουν κατόπιν τη διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων. Πρώτη φορά μετά τη διάσκεψη στο Κραν Μοντανά συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού και συγκεκριμένες πτυχές του διαπραγματευτικού κεκτημένου, δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης μετά την τριμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος Ρέθυμνο Νάξος Ηράκλειο Καβάλα Λίμνος Σύφνος, 34 Χανιά Τρίκαλα Αθήνα Αλεξανδρούπολη Σέρες, 37 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Άρτα, 40 Καλαμάτα.
4: Κόσμος στους 93.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες μόνο 1,25. Και Ξύξο Τούτι Φρούτι μόνο 50 λεπτά.
6: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
5: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
6: Άντε πες!
5: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
6: Ε, τότε θα ξαναπάω.
5: Supermarket Kansas.
6: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
7: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαρδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
9: Παίκτης της ΑΕΚ είναι πλέον και επισήμως ο Λόβρο Μάγερ, με την ένωση να ανακοινώνει την απόκτησή του ως το 2030. Ο 28χρονος Κροάτης Χαφ έκανε και την πρώτη του προπόνηση με τους κυτρινόμαυρους στο Απέλντορν της Ολλανδίας, με τον ίδιο να δηλώνει ενθουσιασμένος ενώ αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόκληση του Champions League, τονίζοντας ότι γνωρίζει πως υπέγραψε σε ένα μεγάλο κλαμπ. Στο αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα βρίσκεται ο Γκουστάβο Σα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο 21χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Πορτογαλίας και αναμένεται να αναβαθμίσει τη μεσοεπιθετική γραμμή των Πειραιωτών, ενώ θα ενσωματωθεί άμεσα στην υπόλοιπη ομάδα. Ο Kings Kangua θα δώσει το τελευταίο του παιχνίδι με τη Hapoel Beer Sheva και θα μπει στο αεροπλάνο για την Αθήνα και τον Παναθηναϊκό. Το τριφύλι έδωσε την άδεια στον 27χρονο Χαφ να αγωνιστεί στη Revanse με τη Vikingur για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League.
10: Κόσμος στους 93.

κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κοσμός είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, ραδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με φυτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή.

0: τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12,330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Ερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Captain, Psycho Break, Balothizer, Gemma, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
4: Okay, πίσω στο θέμα.
3: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμησης Ερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός Κουζίνα Μπαρ.
5: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Αν κινήσεις, Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, όπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
0: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωματών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης. Τεχνικό πολυκατάστημα.
6: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος, Ρέθυμνο, Νάξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος 34 Χανιά, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες 37 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, 40 Καλαμάτα.
9: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες,

0: και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή. Στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Παίκτης της ΑΕΚ είναι πλέον και επισήμως ο Λόβρο Μάγερ, με την ένωση να ανακοινώνει την απόκτησή του ως το 2030. Ο 28χρονος Κροάτης Χαφ έκανε και την πρώτη του προπόνηση με τους κυτρινόμαυρους στο Απέλντορν της Ολλανδίας, με τον ίδιο να δηλώνει ενθουσιασμένος ενώ αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόκληση του Champions League, τονίζοντας ότι γνωρίζει πως υπέγραψε σε ένα μεγάλο κλαμπ. Στο αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα βρίσκεται ο Γκουστάβο Σα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο 21χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Πορτογαλίας και αναμένεται να αναβαθμίσει τη μεσοεπιθετική γραμμή των Πειραιωτών, ενώ θα ενσωματωθεί άμεσα στην υπόλοιπη ομάδα. Ο Kings Kangua θα δώσει το τελευταίο του παιχνίδι με τη Hapoel Beer Sheva και θα μπει στο αεροπλάνο για την Αθήνα και τον Παναθηναϊκό. Το τριφύλι έδωσε την άδεια στον 27χρονο Χαφ να αγωνιστεί στη Revanse με τη Vikingur για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League.
6: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά.

0: για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousres.gr.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην κρύα Βρύση Ρεθύμνου και εντολή εκένωσης προς Ρέθυμνο. Ζητήθηκε επίσης να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται σε αχτούρια και μέλαμπες με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη. Πυρκαγιά έσπασε στην περιοχή του Πλωμαρίου, στη Λέσβο. Τα δορυφορικά δεδομένα του ΜΕΤΕΟ εκτιμούν ότι η πυρκαγιά στην Πάρο εξαπλώθηκε σε μια επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμμάτων, χωρίς ωστόσο το μέγεθος αυτό να αποτελεί την τελική καμένη έκταση. Μελτέμια, έως 8 μποφόρ τις επόμενες ημέρες και καμπανάκι για πυρκαγιές αύριο 5η σε 18 περιοχές της χώρας. Με υπεύθυνη δήλωση θα αντικατασταθούν 25 δικαιολογητικά που ζητούν δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες θα αναλαμβάνουν κατόπιν τη διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων. Πρώτη φορά μετά τη διάσκεψη στο Κραν Μοντανά συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού και συγκεκριμένες πτυχές του διαπραγματευτικού κεκτημένου, δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά την τριμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιούρμαν. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
8: Κόσμος στους 93.

0: Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9 και 96 το κιλό. Κολγκέιτ οδοντόκρεμες μόνο 1 και 25. Και Ξίξο τούτι φρούτι μόνο 50 λεπτά.
2: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
1: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3 και 95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7 και 95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
2: Άντε πες!
1: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
2: Ε, τότε θα ξαναπάω.
1: Supermarket Kadjas.
2: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου.

0: ΔΕΗ Ασερών και Citybill. Η ίδρυυση περνά online. Κόσμος στους 93.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

Καφίδη, να συνεχίσουμε αυτή την ωραία ζωή της ανεμελιάς και της και της βόλτας και των πάρτι και της μουσικής, γιατί εγώ παράλληλα κουβαλούσα την κιθάρα μου, έπαιζα και τα λοιπά. Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα πήρα και το επαγγελματικό μου βάπτισμα σαν μουσικός. Δούλεψα σε μια μπουάτ που λεγόταν, δεν ήταν ακριβώς μπουάτ, ήταν από τις τελευταίες μπουάτ, πρώτες δίσκο. Ήταν η εποχή που γύριζαν από μπουάτ σε δίσκο τα μαγαζιά. Το λέγανε Apple αυτό το μέρος. Και έβγαινα εκεί και τραγούδαγα Dylan, Stones, ίσως και κάνα τραγούδι της Αρλέτας και του Σαββόπουλου, γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ. Ήταν η εποχή που το νέο κύμα ήταν σε άνθηση. Και γυρνούσα και

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου. Αγωνία.
7: Τηλέφωνα 2321 065 875 και 6973 30 87 71.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Κόσμος στους 93.

Μικρό αγόρι, πάλι τρέχω μόνος. Πιο γρήγορα από το μυαλό, πιο γρήγορα από το νόμο. Ενώ μέσα στο κρύο, άλλος ένας περιμένει την αγάπη, τον ήχο. Ένα ξένο παντελόνι, όλοι είμαστε από σάρκα και αίμα. Μα αποκρινόμαστε αγαπώντας περισσότερο το ψέμα. Και αυτή η φωτιά που μέσα μας ανάβει, μας βίνει στη σιωπή και στο χώμα μας τάβει. Είναι ένας τρόπος να μεγαλώνουν οι πόλεις, ταξί και διαφορές, ο ρατσισμός και οι φόροι. Χωρίς να το ξέρουμε, είμαστε δεμένοι σε ένα σύστημα που κανείς δεν καταλαβαίνει. Μα δεν θα είμαι για πάντα κοινωνικό μηδέν.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Ερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Captain, Psycho Break, Balothizer, Gemma, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
2: Okay, πίσω στο θέμα
1: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμησης Ερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός Κουζίνα Μπαρ.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήκουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
1: Κόσμος στους 93.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

0: πατά, αντιξύπλτε στα δίλιο. Θαλάσσα, παρέα με το φίλο, σε τον νησά, σε τον νησά.
1: Κόσμος τους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Πίσω από το φως της μουσικής.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

Ποια αγόρια να φανεί το πρόβλημα. Ωραίο, πρόβλημα, παιδιά, πρόβλημα.

0: ευχαριστούμε πολύ για αυτό το βράδυ. Να είστε καλά.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93.

0: όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσαδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιο και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: το ξαναπείς πια γίνεται ο άχνας μεσένικος. Πιστεύω τι μου λείπει για να μεσένικος. Τα παντελόνια που φοράει ο κύριος Λάμπης.
1: Α, τίποτε άλλο.
0: Εν τι άλλο.
2: Κόσμος του 93.

στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα και να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου.

Και κάποιοι άραξαν σε μια άκρη του ουρανού. Όμως εσύ που δεν σε γνώρισα ποτέ μου,

93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.